0: οι ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λέτε κάτι, όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα άνεμος. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
0: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Μια ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
4: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τρόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα άλλο. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Μαγείρεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Get

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
12: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
11: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά μου.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα, έτσι, γιατί θυμήθηκα ένα πάρα πολύ ωραίο παλιό συστηματάκι, το οποίο είναι πάντα επίκαιρο. Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται στην παρέα μας και σήμερα, αυτή τη Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη. Νάτος και ο Σεπτέμβρης πάει να την κάνει και εμείς εδώ βρισκόμαστε γιατί, για να περιδιαβούμε στα στενά και στα, στα σοκάκια της επικαιρότητας μέσα από το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, το οποίο ακούτε δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε από το Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη, καθώς εκτός από τα RGNA και το μαγικό κόσμο των συχνοτήτων, μπορείτε να παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και μέσα από το διαδίκτυο. Μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους, μέσα από τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας και ακρόασης ραδιοφωνικών σταθμών και ραδιοφωνικού προϊόντος, αλλά πρωτίστως σας προτρέπω να μπείτε στο radioaliveria1.gr, 24/7 ο player εκεί, για εσένα που δεν είσαι τόσο κοντά στο νησί μας, και φυσικά εκεί μπορείς να βλέπεις και όλη την δραστηριότητα του ζωντανού προγράμματος και όχι μόνο της αρθρογραφίας, αλλά και όχι μόνο φυσικά να είσαι κοντά στο Radio Oliveria 1 γενικότερα.

Φυσικά επικοινωνείς μαζί μου μέσα από τους γνωστούς τρόπους, τις οδούς εκείνες από τις πύλες του διαδικτύου που έρχονται και μας ενώνουν, και όσο περισσότερες είναι οι οδοί, τόσο πιο κακής ποιότητας γίνεται η επικοινωνία. Ωστόσο, εμείς εδώ στο Radio Oliveri 1 έχουμε βρει τον τρόπο μέσα από τη δική σας παρέα, την αλληλεπίδραση, τις ερωτήσεις, τις αγωνίες, τις διαφωνίες και ό,τι άλλο σας ξυπνά αυτή η εκπομπή, να τα λέμε μέσα από το Viber 697-253-200, επαναλαμβάνω 697-253-200, φυσικά μέσα από τα social media του σταθμού που θέλω να μας ακολουθήσεις. Τους παραδοσιακούς φίλους οι οποίοι επιμένουν ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά 22-23-024-442, επαναλαμβάνω 22-23-024-442, εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο η ομάδα του Radio Oliveri 1 για τα δικά σας μηνύματα. Και γενικώς δεν είμαστε όλοι τόσο πολύ μικροί ή τόσο πολύ μεγάλοι για να έχουμε ξεχάσει τους ηλικιωμένους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, οι οποίοι βλέποντας τηλεόραση την πάλε ποτέ εποχή επικοινωνούσαν μέσω του γυαλιού με τους παρουσιαστές και με τους ηθοποιούς των αγαπημένων τους σειρών, αλλά επειδή ήταν και η συναυλία της Άννας Βύση και μαζεύτηκαν διάφορες γενιές ανθρώπων μέσα σε αυτή τη συναυλία, αντιλαμβάνομαι ότι στο ακροατήριο υπάρχουν άνθρωποι που εμφορούνται μέσα από την δική τους βιώμενη εμπειρία και καθημερινότητα να θέλουν να επιλέξουν καθένας το δικό τρόπο επικοινωνίας. Φυσικά αυτό ισχύει και για τους φίλους που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και δεν τους αρέσει καθόλου μόνο να μας ακούν. Μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας μέσα από το YouTube και το Facebook. Με εικόνα και ήχο αυτή εδώ η εκπομπή και φυσικά on demand στο radiooliveri1.gr. Το Σωτήριο Νέτος 2026 αυτήν την ωραία μέρα, την 28η του Σεπτέμβρη, μία εβδομάδα από τις αγαπημένες μου εβδομάδες, όχι γιατί τελειώνει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου ή αν θέλετε ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού στην κλιματική αλλαγή, γιατί όμως είναι μία εβδομάδα η οποία έχει αυτή την μοναδική ιδιότητα μέσα της να ολοκληρώνεται ένας μήνας και να ξυπνάει μέσα της και ένας καινούριος. Εντάξει, με 2,5 σαρδάμ στην πρώτη στροφή της εκπομπής νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά για μια εβδομάδα που ξέρω ότι η Δευτέρα, η Τσαγκαροδευτέρα, αυτή η μέρα που δεν θες να σηκωθείς από το κρεβάτι μετά το Σαββατοκύριακο, σαν να συμβαίνει κάτι περίεργο, ίσως θα έπρεπε να θεσπίσουμε ένα διαφορετικό τρόπο εβδομάδας, να είμαστε ας πούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα χαλαροί και να ξυπνάμε και να συνεχίσουμε την εβδομάδα μας από την Τρίτη. Δεν ξέρω τι λέτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία δημοσκόπηση. Παρασκευή Ρούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και κόντεψα να την πνίξω τώρα γιατί μόλις είπε την πρώτη γουλιά νερό τη ημέρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ από τη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί εμείς κάνουμε ανταπόκριση παντού, ξέρετε, δεν αφήνουμε τίποτα απέσει κάτω. Μόνη της σε ένα τεράστιο χώρο του γηπέδου ήταν η Παρασκευή Ρούσου, σε αυτή την εικόνα που άλλοι λέγανε ότι είναι ασφαλτικά γεμάτο γήπεδο, άλλοι ψάχναν τους τζαμπατζίδες. Μου θύμισε μια πολύ ωραία ιστορία παλιά. Ήμουνα και εγώ πιτσιρικάς, έλεγα τον Κώστα Βουτσά σε ένα ωραίο θέατρο στο παράλιο Άστρος. Να στείλω τα χαιρετισμάτά μου στους αρκάδες και είχαν γύρω από το γήπεδο μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και φώναζε από κάτω στην εισαγωγή του. Σας ευχαριστώ πολύ, οι τζαμπατζίδες χειροκροτάνε. Δεν ξέρω αν υπήρξαν τζαμπατζίδες στην συναυλία της Άννας Βύση, αλλά υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα νομίζω. Ωστόσο η Άννα Βύση, όπως το λέγανε, να δείτε πώς το διάβασα. Το διάβασα από κάποιους φίλους που είμαστε κοντά στην ηλικία. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Ίσως θα πρέπει να μείνουμε σε αυτή την ατάκα. Δεν ξέρω γιατί. Εμείς βάζουμε Ανούλα Βύση εδώ στο Radio Oliveri 1 γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που αφορά τα 90s. Τώρα για τα επόμενα δεν έχω να σας πω. Αλλά γενικότερα μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος που ό,τι έχει ζήσει το έχει πει η Βύση. Άρχεται να είναι 20, 25, 32, 76 ή ξέρω εγώ παράδειγμα παραπάνω. Αυτό βεβαίως δείχνει και την αξία ενός καλλιτέχνη, αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Την ανάγκη μας, ρε παιδιά, την ανάγκη μας να βρούμε τη συλλογική μας οικειότητα.

Και για να μην λέτε ότι σας λέω μουσαντένια πράγματα για συναυλίες που δεν έχω πάει, μόλις με ενημέρωσε η καλή συνάδελφος εδώ, η Παρασκευή Ρούσου, ότι αν και φαινόταν εξαιρετικά ακριβή όλη αυτή η παραγωγή, εντούτοις στην διαχείριση, στην οργάνωση, κάτι δεν πήγε πολύ καλά στην διαχείριση του κόσμου, αλλά αυτό ας μείνει στη σφαίρα της φαντασίας. Εμείς εδώ θα κλέψουμε το βραχιολάκι που φέρε η Παρασκευή Ρούσου στο στούντιο και θα το βάλουμε τρόπαιο κάτω από το κεντρικό ρολόι που μόλις ξεκινάει για τον παλμό της μέρας.

Για πάμε λίγο να μαζευτούμε και να συγκροτηθούμε εδώ για να πάμε και στον παλμό της ημέρας. Να πω ότι σήμερα έχω μηνύματα και στο Live 24, αλλά πρώτη έκοψε το νήμα η μητέρα μου στο Facebook. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, όλη μέρα στην παρέα λέει εδώ. Καλημέρα και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Να πω καλημέρα στη σύζυγό μου, η οποία είναι σε αυτή την πολύ γλυκιά δραστηριότητα να φτιάχνει απίστευτα γλυκά. Δεν θέλω να σας καψουρέψω περισσότερο. Εγώ ξέρω, έχω πέσει στο πηγάδι μικρός του γλυκού. Εμείς στο σπίτι μας με τα γλυκά παίζουμε ποδόσφαιρο, είναι τόσα πολλά. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι μια καινούργια εβδομάδα, κάποιοι είστε στο πρωινό, κάποιοι έχετε πάει τα παιδιά στο σχολείο και επιστρέφετε ή πάτε για εργασία και γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα, δεν θέλω περισσότερο να σας βάλω σε κανένα πειρασμό. Να καλημερίσω Δημήτρη, Μαρία και Ρούλα φυσικά που φιλούν Θερμοπύλες. Να πω και να καλημερίσω και να στείλω πολύ θετική ενέργεια στον αγαπημένο μας, τον κύριο Βασίλη Μπουζάλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή τυπώνει τη ζεύξη για εσάς, γιατί αύριο θα την έχετε στα χέρια σας. Τη ζεύξη της νέας εβδομάδας, η οποία θα είναι σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας αύριο το πρωί, σε ένα πρωτοσέλιδο που νομίζω ότι η Εύβοια κάνει πραγματικά έχει την τιμητική της, διότι έχουμε πάει παντού και σας φέρνουμε πληροφορίες για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά αυτά θα τα πούμε περισσότερο αύριο και ειδικά με όσους θα έχετε στα χέρια σας το πρωτοσέλιδο, βασικά το σώμα της εφημερίδας. Ωστόσο, εγώ καλημερίζω τον Γρηγόρη, τον κύριο Βασίλη, όλη την παρέα στο τυπογραφείο μας και βεβαίως να σας πω και να καλημερίσω επίσης, πέρα σύνολων των άλλων, να καλημερίσω και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κουβαήλη, πρόεδρο της Ένωσης του Συλλόγου των Δρομέων της Εύβοιας. Ο Χρήστος, ο οποίος εχθές ήταν και αυτός σε μια αποστολή για τον Γρηγόρη Αβραμίδη, ο οποίος ήταν εκ της Χαλκίδας. Ο άνθρωπος που τερμάτισε στον υπερμαραθώνιο του Σπάρταθλων. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον γιατρό, τον Γρηγόρη τον Αβραμίδη, τον Χαλκιδαίο. Σπουδαία, ο Παλμός ξεκινάει με σπουδαία αθλητικά δρόμενα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το Σπάρταθλων στη Σπάρτη εχθές, για όσους μας αρέσουν αυτά τα αγωνίσματα. Επειδή έχετε και το αμήνες, η side run στο Αλιβέρι, ξέρετε, και τα δρομικά, οι δρομείς γενικώς, σας έχω πει ότι είναι ένα κίνημα πάνω απ' όλα από ανθρώπους που θέλεις να κάνεις παρέα μαζί τους, που δεν έχουν παρά μόνο την ευγένεια να είναι έκδηλοι σε κάθε εκδήλωση που λαμβάνουν μέρος και ειδικά σε όσους και με όσους προσπαθούν να γνωρίσουν τα δρομικά. Αλλά στο Σπάρταθλον είδαμε πάρα πολύ ωραίες δυνατές στιγμές και η πιο δυνατή κατά τη γνώμη μου ήταν αυτή η σημαντική. Δεν είναι ότι αυτό το θηρίο ο Φώτσος Σιμόπουλος, ο οποίος μπορεί να έχασε

Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, τα παρακολουθούμε εμείς. Όπως τι άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο, μιας και μπήκα στον παλμό έτσι αθλητικά. Αυτό που συνέβη εχθές το βράδυ αργά με τον Γκουρμπέλη, ο οποίος έκανε, πως το πω, speaker, το ριφιφί της χρονιάς στο Augsburg. Με τα πάντσερ. Και ξέρετε, θα σας πω, θα σας αποκαλύψω και θα πω την καλημέρα μου στην Ελισάβετ Πετρίδου και θα τη στείλω την καλημέρα μου στην Ελισάβετ και τον Παντελή, όπου ήμασταν, εγώ ήμουν σαν το Harry Klein σε εκείνο την πολύ ωραία ταινία στο Made in Greece που έκανε τον μπάτερ ο Harry Klein και έβλεπε το ποδόσφαιρο να ακούω διαμεσολαβούμενη πληροφορία κλείνοντας την εφημερίδα μας ότι η Εθνική πέτυχε αυτό το σπουδαίο γκολ 74 του Γκουρμπέλη και έγραψε ιστορία επίσης με αυτή την μοναδική μία και πάρα πολύ σοβαρή νίκη απέναντι στους Γερμανούς, πρώτη η Εθνική μας σε αυτά τα προκριματικά εδώ της τελικής φάσης του Nations League. Πρώτη κατηγορία είμαστε και είμαστε και στην πρώτη θέση με δύο φοβερά διπλά και μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα το hit και φαντάζομαι ότι θα αγκαλιάσει ο κόσμος την εθνική μας ομάδα και στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, που θα παίξουμε βεβαίως με πάρα πολύ αγάπη για αυτά τα παιδιά, μια πραγματική χρυσή φουρνιά. Σταματάω γιατί σε λίγο θα γίνει καφενείο των φιλάθλων και έχω κι άλλα να σας πω σήμερα. Ή μάλλον θα επανέλθω σε αυτά τα αθλητικά, στην αντίστοιχη στήλη των αθλητικών, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ότι στην Κυριακή το βράδυ να έχουμε τέτοιες συγκινήσεις. Νωρίτερα είχαμε και το Super Cup στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον ΠΑΟΚ, τον εξαιρετικά αξιόμαχο ΠΑΟΚ, σε 24 ώρες δύο πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Μπράβο και στον πρόεδρό του, τον κύριο Μιστακίδη, και στον κύριο Τρινκέρι και σε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, γιατί θα δούμε πάρα πολύ ωραίες μάχες φέτος. Θέλουμε ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι μόνο. Και φυσικά από εκεί θα μεταφερθούμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Μάλλον από εδώ θα κάνω μια περιστροφή γύρω τον Παλμό, γιατί ο Παλμός σήμερα, εκτός από τα αθλητικά μας που είναι στην πρώτη γραμμή για ευνόητους λόγους, υπάρχουν φυσικά και τα τοπικά, όπως υπάρχουν και τα εθνικά και τα διεθνή. Γιατί είχαμε την Παρασκευή. Τι είχαμε την Παρασκευή, ρε παιδιά? Την Παρασκευή είχαμε λογοδοσία στη Χαλκίδα. Και στη λογοδοσία στην Χαλκίδα καταγράψαμε πολύ ωραία πράγματα από αυτά που είδαμε. Ένα κρατάω και θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Δήμητρα Σαγκελαράκη και να τη στείλω τα χαιρετισμάτά μου φυσικά και την καλημέρα μου εδώ από το Αλιβέρι, γιατί είπε μια πολύ ωραία φράση, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας. Τι είπε? Η λογοδοσία δεν είναι λογοκρισία. Τροφή για σκέψη αυτές οι πολύ ωραίες εκφράσεις που ακούς. Βεβαίως είναι αναπόφευκτες ορισμένες συγκρίσεις, επειδή παρακολουθούμε γενικώς δημοτικά συμβούλια εδώ και με την Παρασκευή και με την Παρασκευή την Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, παρακολουθούμε γενικά και δημοτικές επιτροπές, αλλά η κυρία Σακελαράκη και ως νομικός νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση. Έχει και κάποια στοιχεία τα οποία δεν μας αρέσουν, με την έννοια ότι, ξέρετε, φαίνεται η πρόεδρη που πρόσκειται και λίγο στη δημοτική αρχή δεν μπορούν να ξεφύγουν λίγο από αυτή την ιστορία. Δεν είναι το σκάφανδρο, δεν είναι αδιαμεσολαβούμενο, αλλά ακούσαμε ωραία πράγματα στη Χαλκίδα, θα σας πω. Θέματα για τα ογκώδη απορρίμματα. Μας θύμισε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που κάναμε εμείς στο radioaliveria1.gr για το πώς κινητοποιείται μια δημοτική αρχή μόνο μέσα από τα ΜΜΕ για να μπορεί να μαζέψει ογκώδη αντικείμενα. Υπήρξε μια κόντρα με τον κύριο Σπύρου εκεί. Για ακόμα μια φορά μας έκανε κακή εντύπωση η αδυναμία της κυρίας Παπά στην Χαλκίδα να προσφέρει κάτι στην αντιπολίτευση. Έκανε μια ερώτηση για τα λύματα και ουσιαστικά είναι σαν να είπε στη δημοτική αρχή: μπράβο σας, καλά τα κάνατε. Θα σας πω γι' αυτό. Δηλαδή, είπε ουσιαστικά στην ερώτησή της ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με τα λύματα και αργότερα είπε: εντάξει, δεν λέω ότι δεν μου απαντήσατε και δεν έγινε η δουλειά. Σημαντικό βέβαια και αυτό που είπε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, ότι εγώ δεν είδα λύματα στην παραλία. Εδώ πάμε τώρα να παίξουμε το Τζουμάντζι. Αυτό το πολύ ωραίο κινηματογραφικό παιχνίδι με τα ζάρια που ο καθένας που παίζει στο παιχνίδι βλέπει τέρατα και σημεία. Όποιοι είναι εκτός δεν βλέπουν τίποτα. Θα τα πούμε και γι' αυτό, όπως επίσης θα πούμε και για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΚΑ στο Αλιβέρι, όπου εκεί τι έχουμε, ρε παιδιά, στη ΔΙΑΚΑ στο Αλιβέρι, πείτε το κι εσείς. Δεν ολοκληρώθηκαν τα πανηγύρια το καλοκαίρι στην Νότια Εύβοια με τα βιολιά και τις εκδηλώσεις και τους συλλόγους και τα γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και πάσης φύσεως. Αν εξαιρέσεις τα σουβλάκια, τις μπύρες, τις βότκες κλπ,

0: Όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Μεγάλα τραπέζια στα οποία κάθονται άνθρωποι και περνάνε πάρα πολύ καλά. Κανα πρακτικό από τη ΔΕΙΑΚΑ, αν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ σας, δεν ξέρω αν έχετε ή αν πηγαίνετε κατευθείαν στην ομόφωνη απόφαση. Η λεγόμενη, αυτό το κενό της διαλογικής συζήτησης ανάμεσα από τις ομόφωνες αποφάσεις, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να το δω, γιατί ανακοινώθηκαν πολλά για τον εξωτερικό αγωγό των Θαρουνίων, για την Κίμη, για πολλά που αφορούν φυσικά και τις αφαλατώσεις της ακτής Νηραίος. Εγώ θυμήθηκα, βλέποντας τα πανηγύρια στη ΔΕΙΑΚΑ, μια ιστορία όπου πολίτης εδώ ενεργός σε αυτή την πόλη είπε στον δήμαρχό μας εδώ, τον Νίκο Μπαράκο, για τις αφαλατώσεις και η απάντηση που είχε πάρει τότε ήταν: δεν ξέρετε εσείς πώς γίνονται αυτές τις δουλειές. Σχεδόν του είπε: δεν είμαστε Ισραήλ. Τώρα, με μια μονάδα αφαλάτωση στον Άγιο Δημήτριο, δεν ξέρω αν αυτή η τεχνολογία ήταν άγνωστη, ειδικά όταν από το 22 ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα επάρκεια στο νερό και το ξέρουμε από το επιχειρησιακό σχέδιο. Εμείς και η Μακρακόμη, ο Δήμος Μακρακόμης, το ξέραμε. Αλλά όλες αυτές οι ενέργειες, οι προπαρασκευαστικές, όσες προπαρασκευαστικές ενέργειες και αν έχουν γίνει, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε καμία κρίση, ακριβώς γιατί δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Και ξέρετε, μιας και σας είπα για την κυρία Σακελαράκη στην Καλκίδα, που μας είπε ότι η λογοδοσία δεν είναι λογοκρισία όταν υπήρξε μια κόντρα εκεί, το ίδιο θα πούμε και εμείς γενικώς στους αιρετούς, ότι η κριτική για την ανυπαρξία λογοδοσίας δεν είναι αντιπολίτευση. Γενικώς το να επιστρέφεις τον καθρέφτη σου κάθε φορά που προσπαθείς να αντιμετωπίσεις λεκτικά και να αντιδράσεις ως αντίλογο σε μια κριτική, πρέπει να θυμάσαι ότι έχεις πει και πριν. Αυτό είναι πολύ σημαντική αρχή της δημοκρατίας. Και βεβαίως από τα της Χαλκίδας, του Αλιβερίου και φυσικά όλα αυτά που ακούσαμε και θα ακούσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το νησί μας, δεν μπορούμε να μην πάμε και μια βόλτα στα διεθνή, διότι την Παρασκευή που ακούγατε τα best εσείς εδώ της εβδομάδας με την συνδρομή της Άννας Ευαγγελίου, εμείς είχαμε τη δυνατότητα να αναλύουμε με τον Δημήτρη Κουλιώνη εκτός από το επεισόδιο των φοιτητών, που αν το χάσατε μπορείτε να το βρείτε φυσικά στο site μας, τι ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια ευγενής και κόμιλφο ομιλία, σημαντική σε πολλά κομμάτια της και ειδικά σε αυτό που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, εγώ σήμερα θα σας πω και για ένα άλλο πρόσωπο που μίλησε στη σύνοδο αυτή την 81η. Ήταν ο Κουβανός Υπέξ. Ο κύριος Ροντρίγκες, ο οποίος, τι είπε ο κύριος Ροντρίγκες, ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, γιατί ξέρετε, μερικά περνάνε λίγο κάτω από τα ραντάρ. Μίλησε για τον οικονομικό αποκλεισμό των Αμερικανών, μίλησε για γενοκτονίες του σιωνισμού και για πολλά ακόμα τα οποία θα αναλύσουμε στην εκπομπή μας. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Θανάσης από την Κίμη, τι άλλο να κάνει ρε παιδιά ο Κωνσταντίνος το πρωί, σπάθια να καταπιεί με τόσα θέματα. Γι' αυτό θα στέλνω το παράσημο και τη σφραγίδα του καλού ακροατού σε κάποιους πάρα πολύ καλούς φίλους. Πάμε να καλημερίσουμε και άλλο κόσμο. Διότι μαζεύονται σύννεφα εδώ γύρω γύρω στον αυτοματιοποιητή των διαφημίσεών μου, γιατί μαζεύεται κόσμος εδώ που θέλει να διαφημιστεί και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ωστόσο δεν μπορώ να μην καλημερίσω τον Νίκο, ο οποίος είναι στο Viber, για να δούμε. Και φυσικά οι καλημέρες έρχονται και επιστρέφονται εγκαρδίως, το ξέρετε αυτό. Πρώτος όμως είναι ο Ευάγγελος, ο οποίος τι μας λέει: καλημέρα, Εθνική Ελλάδα, ποίημα, λέει ο Ευάγγελος. Και έτσι ακριβώς είναι. Νίκος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χάλασε ο καιρός σήμερα. Από Τετάρτη θα ξαναφτιάξει. Βέβαια, ήρθε στο μπαλκόνι μας εδώ ο ήλιος και είχαμε να τον εδούμε κάποιες μέρες. Και τώρα έρχεται η ώρα που βάζω ένα πολύ ωραίο σίδερο, όπως λέγανε οι γιαγιάδες. Βάλε ένα σίδερο, λέει, να το πατήσει, γιατί είχαμε κάνει μαύρα μάτια να τον δούμε. Νάτος ο φίλος μας, ο ιατρός των ηλεκτρικών μας συσκευών. Άφησε μια εβδομάδα να περάσει από την πρεμιέρα και σου λέει: εγώ θα πάω μια εβδομάδα μετά. Εγώ όμως θυμάμαι ότι ο Δημήτρης, εδώ που μας έχει στείλει το μήνυμά του, ο καλός μας φίλος, καλημέρα αγαπητέ μου. Πέρσι μας έλεγε: τι έγινε ρε παιδιά. Πέρσι ξεκινήσαμε 22 εταιρείο και λέει: τι έγινε ρε παιδιά, ξεκινήσαν και τα σχολεία. Φέτος που ξεκινήσαμε κατά τον τρόπο που ξεκινάμε, ήσουν άφαντος, αλλά δεν πειράζει γιατί βλέπω ότι επανέρχεσαι δρυμύτερος. Ήθελα να κάνω εντύπωση, λέει εδώ ο Δημήτρης. Καλό χειμώνα, φίλε μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Καλώς μας ήρθες, άρχοντα εσύ, θα πω εγώ. Και ελπίζω να είσαι προσεκτικός στις βόλτες που κάνεις για να κουράρεις τις συσκευές εδώ που έχουμε όλο και κάποιο προβληματάκι θα έχουμε και θα σε παίρνουμε τηλέφωνο. Καλημέρα στην Άννα, γεια σου Σταύρο, γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα και στον Περικλή. Και να πάω στο διαφημιστικό μου, γιατί αν ξεκινήσω και πάω και διαβάσω και τα πάντα που βλέπω εδώ, δεν, τι θα φάμε άκυρο, όπως λένε και στην Αργό. Μείνετε λίγο συντονισμένοι εδώ, επανέρχομαι και για τους υπόλοιπους. Κωνσταντίνος Καναγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11, μάλιστα.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή μετά την πρώτη ανάπαυλα και τη μουσική. Πολύ ωραία που ακούσαμε εδώ. Ελεάνα Ζεγκίνογλου, το πάμε για άλλα. Πάρα πολύ μας αρέσει. Ελεάνα, την ακούμε εδώ στο Radio Oliveri 1. Να καλημερίσω τους φίλους που δεν πρόλαβα εχθές. Να το Παντελή, ο άνθρωπος που μας έλεγε τι συνέβαινε στο ποδόσφαιρο εχθές την ώρα, στο πικ της ζεύξης. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ μου. Νάτι και η Μαρία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τη βλέπω τη Μαρία στην παρέα μας εδώ, γιατί έχουμε την απομαράκι μου τώρα, ξέρεις τι θέλω να πω, δεν θέλω τώρα να το πω, έτσι όπως τι να πω για τη Μαρία την Αηδίν, την καλή μου φίλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία και καλές ειδήσεις, αυτό θέλουμε Μαρία, μόνο καλές ειδήσεις, και όσοι μας βλέπουν από ψηλά να μνημονεύουν και για μας και να μας φυλάτουν. Πάρα πολύ σου στέλνω την αγάπη μου. Δημήτρης Γκίκας, καλημέρα και καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, λέει ο Δημήτρης. Και εμείς να ευχηθούμε εδώ όλοι μαζί στον Δημήτρη να το ζήσουν τα παιδιά, γιατί είδα πάντρεψε το γιο και χαίρομαι ιδιαιτέρως που το έχω δει και πραγματικά με τη χαρά χαιρόμαστε πολύ και εμείς. Και να είναι καλωστέρια τα παιδιά. Να στείλω και μια καλημέρα στο φίλο μας, τον πολύ καλό μας φίλο, τον διεθνολόγο και καλό μου προσωπικό φίλο, τον Σταύρο τον Καλεντερίδη. Αν ένας ακόμα μπήκε στο κλαμπ των Πατρεμένων αυτό το Σαββατοκύριακο, να του ευχηθούμε και αυτούνου η ζωή να είναι γεμάτη ευλογία. Τι ωραία. Καλημέρα Τεμέτερον, ο Αλέξανδρος ο Κάλφας, ο οποίος μας φέρνει αέρα Θεσσαλονίκης. Γιατί ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Εύεση Κομνηνή, βρέθηκε στο Παμποντιακό Φεστιβάλ που έγινε στην Θεσσαλονίκη και ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Παρχαρίδη βεβαίως. Τον φυσικά τον άνθρωπο ο οποίος γύρω του στήθηκε η Παμποντιακή Ομοσπονδία και του αφιερώθηκε αυτό το φεστιβάλ, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είδαμε πάρα πολύ παλμό και φέτος και κρατάμε τη μνήμη ζωντανή και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήταν και τα παιδιά εκεί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλές εκπομπές στον Κωνσταντίνο και στην παρέα του, μας λέει ο φίλος μας ο Καλιανός εδώ. Η παρέα είναι εξαιρετική και μας παρακολουθεί και εννοείται ότι εκτός από τα τις χαρές τα πανηγύρια και τα καλά πανηγύρια, τις ωραίες χαρές, τις χαρές των μυστηρίων, σας έλεγα για τα πανηγύρια εδώ στα διάφορα συμβούλια, εκτός από το Συμβούλιο Λογοδοσίας που είχαμε στη Χαλκίδα, εκτός από την ίδρυψη, εδώ είχαμε και Δημοτική Επιτροπή και στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου με διάφορα θέματα προς συζήτηση, με τη γνωστή αυτή δυσανεξία στην ερώτηση και στην και στα επίμονα ερωτήματα μερικές φορές, ή στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται κατά κάποιο τρόπο η ανάγνωση των θεμάτων, για το γήπεδο της Κίμης η συζήτηση. Και όχι μόνο, αλλά να σας πω κάτι για το γήπεδο της Κίμης που είναι στη διαδικασία της ανακατασκευής του αγωνιστικού χώρου, κάτι που έμενε και αξίζει να έχει η Κίμη, επειδή όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό ξέρουμε πολύ καλά σε τι κακή κατάσταση ήταν. Για το αν τελικά χωράνε και κάποια στοιχεία που αφορούν το στίβο, να σας πω ότι εγκαταστάσεις στίβου περιμένουμε και στο Τσαρπάλιο, γιατί στο Τσαρπάλιο μπορεί κάποιοι, χωρίς να μνημονεύουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με το στίβο στο Αλιβέρι, ασχολούνται με την ημέρα αθλητισμού, σχολικού αθλητισμού, χρησιμοποιούν εξοπλισμό συγκεκριμένων ομάδων και ανθρώπων, αλλά μνημονεύουν άλλες ομάδες και άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα που συμβαίνει στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι πίσω από τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις και από την τεχνογνωσία και από τον εξοπλισμό. Κανείς, γιατί όλοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στα πανηγύρια και να φωτογραφηθούν στο διαδίκτυο. Και επειδή είναι πολύ άσχημο να μνημονεύεις, σας το έχω πει αυτό που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κίμη για την συντριβή του φθόνου, δεν το κατάλαβαν όσοι χειροκρότησαν, ή μάλλον όσοι ήταν μέσα στο Παπα-Νικολάου, στο μουσείο, στην αίθουσα και χειροκροτάγανε, παίρνανε τα μικρόφωνα κάποιοι, κάποιοι άλλοι χειροκροτάγανε, κάποιοι σπέρνουν φθόνο στον τόπο αυτό και κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι είπε ο πρώτης Δημοκρατίας, ότι είναι καλό να μνημονεύουμε και να ευγνωμονούμε, χωρίς να σημαίνει ότι η ευγνωμοσύνη μας ή το ευγέ μειώνει την προσωπικότητά μας. Επειδή στην Κίμη θέλετε να φτιάξετε το σκάμα και έγινε μια ζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή αν χωράει, αν ο εργολάβος θα κάνει το γήπεδο, είχε προβλέψει και ο εργολάβος λέει δεν είχα προβλέψει γιατί σας είχα πει αν θέλετε και θα πρέπει να γίνουν άλλες μελέτες, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας είναι αποτέλεσμα της βιασύνης για τα πανηγύρια. Καταλάβατε? Γιατί πριν προλάβουμε να πούμε στο στάδιο της πρόληψης έχουμε ήδη πανηγυρίσει.
Ιστορικές στιγμές ζήσαμε, λέει, στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Πριν από 15-20 ημέρες, όταν είχε γίνει η αλλαγή σκυτάλης με τον Παράγκο και τον Παπαδιώχο, πάλι ιστορικές στιγμές ζούσαμε. Γενικώς αυτό το διοικητικό συμβούλιο είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που μάλλον είναι η φιλική εταιρεία. Ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Ξάνθος που έδωσαν την απελευθέρωση της χώρας. Εδώ θα δώσουμε την απελευθέρωση από την κακή επάρκεια και την κακή ποιότητα του νερού. Μας προλαβαίνουν τα πανηγύρια, ρε αδέρφια. Χαλαρώστε λίγο με τα πανηγύρια. Πάμε να μιλήσουμε πριν τα πανηγύρια. Και για τα γήπεδα, για τις εγκαταστάσεις, για τους ανθρώπους που είναι όλη την ημέρα στα γήπεδα και προσπαθούν, χωρίς κέρδος κέρατα, για να πάει αυτή η πόλη λίγο παραέξω, για να την γνωρίσουν κι άλλοι. Και στον Στίβο και στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Για το σκάμα στην Κίμη, μιας και μιλάτε, να σας πω ότι το σκάμα στο Τσαρπάλιο, κάποιοι περιμένουν να φέρετε λίγο άμμο. Και κάποιοι αναρωτιέστε στο Δήμο τι άμμος χρειάζεται για ένα σκάμα. 1,5 χρόνο τώρα. Γι' αυτό σας λέω. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Και ευτυχώς στο στούντιο μόλις μπήκε η Άννα η Ευαγγελίου με το χαμογελό της εδώ και μας πήρε λίγο αυτή την πίκρα. Γιατί κόντεψα να μπω σε φάση 2 φρένζι με αυτά που διαβάζω και ακούω, ρε εσείς. Συγγνώμη τώρα, δεν ήθελα να το πω. Είναι κακή γλώσσα. Λαϊκίσαμε τώρα. Μας βγήκε λίγο το λαϊκό μας, το καθημερινό εδώ. Λες και είμαστε στην πλατεία και μιλάμε χαλαρά. Αλλά να σας πω και κάτι. Χίλιες φορές να είμαστε αλαβάστρινοι σε ειλικρίνεια απέναντι σε αυτά που σας ξαναλέω συμβαίνουν, παρά να το παίζουμε δήθεν ή κομιλφό τη στιγμή που μερικά πράγματα είναι εξόφθαλμα. Εξόφθαλμα είναι, καλά μου παιδιά και καλή μας αιρετή εδώ γύρω γύρω, είτε μιλάμε για την ίδρυυση, είτε μιλάμε για την ημέρα σχολικού αθλητισμού, είτε μιλάμε και για το ποιους μνημονεύουμε και γιατί. Τι ωραία! Τι ωραία!

0: Μα τι ωραία σας λέω είμαστε σε αυτήν εδώ την πόλη. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
2: Λοιπόν,
1: αυτά.
2: Δόξα σου Θεός.
1: Δόξα σου Θεός.
3: Και μη χειρότερα να λέμε.
1: Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και μη χειρότερα.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 9. Δεν ξέρω αν ακούσατε, αν βρεθήκατε όλοι εδώ κοντά μας, που στις πολύ ωραίες εκπομπές που ακούσαμε, εμείς τις ακούσαμε και εσείς τις ακούσατε, το ξέρω, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πρεμιέρες και για τον Γκρινιάρη και για το παραμύθι. Και βεβαίως τι ωραία, γιατί μπαίνουν όλα σε ροή. Για όσους δεν ξέρετε τι συμβαίνει Σαββατοκύριακο στο ράδιο Αλιβέρη, να ειδού.
1: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
2: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Θα γκρινιαρίξω.
3: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
2: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
4: Μια φορά και έναν καιρό
5: θα σου πω ένα παραμύθι
6: με την Αναστασία Καραγιάννη.
4: Για είδετε εκεί.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
4: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά. Στα διοικητικά συμβούλια εδώ της ίδρυψης του Δήμου και εμείς παίζετε. (Κι) 697-253-200 για τους υπόλοιπους φίλους θέλουν να μπουν στην παρέα εδώ του σταθμού και να τα πούμε και να μπούμε σε αλληλεπίδραση για την εβδομάδα αυτή η οποία ξεκινάει και σας ξαναλέω, έχει αυτή την ιδιότητα να αλλάζει ο μήνας. Έχουμε και σκηνικό καιρού, να δούμε λίγο το δελτίο, το τι συμβαίνει με αυτήν την αλλαγή που ο ήλιος βέβαια ήρθε στο μπαλκόνι μας και για την Εύβοια με στόχο προσήλωση, και φυσικά να μνημονεύσουμε, γιατί χωρίς μνημόνευση τίποτα δεν πάει καλά σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Σκηνικό καιρού λοιπόν που σήμερα είναι κατά τη διαφορετικό και τι περιμένουμε, γιατί έπεσε πάρα πολύ νεράκι και με προβλήματα στο νησί μας, αρκετά προβλήματα και με τους δρόμους. Ακούσαμε τον κύριο Κυλαϊδίτη να μας λέει ότι στο Δερβαίνι εκεί είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε μέσα από μια ολιγόρη ταλαιπωρία. Όταν αλλάζει ο καιρός τα ξέρουμε αυτά, να τα αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα και να αντιμετωπίζουμε γρήγορα και άμεσα και όσο μπορούμε περισσότερο προληπτικά, γιατί ξέρουμε τι θα έρθει. Κακοκαιρία λοιπόν που υποχωρεί και το βλέπετε όσοι κινείστε στο νησί μας, άφησε πίσω της πλημμυρισμένα σπίτια, καλλιέργειες, κατολισθήσεις. Στο Δερβαίνι, όπως σας είπα, την κατολίσθηση που διέκοψε για κάποιες ώρες την σύνδεση με την Βόρεια Εύβοια. Μία εικόνα που βλέπουμε σήμερα από το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σαφώς βελτιωμένη. Πιθανότητα τοπικών βροχών αρχικά σε τμήματα της Εύβοιας, ανατολικά και στην Θεσσαλία και στις Ποράδες, με σταδιακή βελτίωση. Έχει σταματήσει δηλαδή το έντονο χθεσινό επεισόδιο και κάποια στιγμή νομίζω και στο Αλιβέρι το καταλάβατε, έπεφτε πάρα πολύ βροχή. Ερχόταν δηλαδή έντονα, σαν να σου λέει εδώ είμαι, ήρθα το φθινόπωρο. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη ανομβρία αυτές τις μέρες. Υπάρχει πιθανότητα για νέες μπόρες από αύριο και την Τετάρτη και άστατος καιρός όσο πάμε προς την Πέμπτη και τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που έγιναν εχθές και γίνονται ακόμα σήμερα για την αποκατάσταση των φερτών γλυκών, των πρανών και των κορεσμένων εδαφών, όπως λέμε στην ορολογία την μετεωρολογική, ακριβώς γιατί από την Τετάρτη, Πέμπτη, από την Πέμπτη βασικά, αυτές οι περιοχές που έχουν ήδη φορτίο και έχουν επιβαρυνθεί από τις τελευταίες βροχές θα έχουν πρόβλημα εάν δεν προλάβουμε. Βλέπουμε εδώ και τις... και τα ποσοστά των χιλιοστών, 120 χιλιοστά περίπου βροχής μας δίνει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στα ψαχνά και στα πολιτικά, πολύ μεγάλα ύψη. Είδαμε και τις εικόνες από τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο στο Προκόπιο που έγινε μιλτανία του άθαρου του σώματος του Αγίου, υποβροχή, πολύ συγκινητική αυτή η εικόνα να βλέπεις τους πιστούς να ακολουθούν υποβροχή και να μην το βάζουν κάτω και να συνεχίζουν. Πολύ πολύ σημαντικές αυτές οι εικόνες, ωραίες και δυνατές. Για τη βροχή λοιπόν, η οποία ήταν όντως υψηλά τα χιλιοστά και, και στα πολιτικά και στα ψαχνά. Υπήρξε επέμβαση της πυροσβεστικής και απεγκλωβισμό δύο Ισραηλινών τουριστών, όπως βλέπουμε εδώ στα δελτία. Στην Τριάδα πάλι μεγάλες ποσότητες νερού στους δρόμους. Και στο δρόμο Τριάδας Ψαχνών επίσης με προβλήματα στην κυκλοφορία. Και όπως σας είπα, ο οδικός άξονας Ψαχνά Προκόπη εκεί στο Δερβαίνι, όπου με τις κατολιστήσεις στο οδόστρωμα ξημερώματα Κυριακής είχαμε ένα πρόβλημα με αποτέλεσμα να κλείσουν τα δύο ρεύματα. Υπήρξε άμεση επέμβαση με μηχανήματα και απομακρύνθηκαν τα φερτά υλικά και ξαναδόθηκε το πρωί της Κυριακής ο δρόμος σε κυκλοφορία. Εργασίες συνεχίζονται να γίνονται, γιατί σας ξαναλέω, ο κορεσμός αυτών των εδαφών θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για τις δηλώσεις και του κύριου Σπυρόπουλου από τις πρώτες ώρες κοντά στις πλήγησες περιοχές, όπως και ο κύριος Κελαϊδίτης, και από την πλευρά της πολιτικής προστασίας, είχαμε το δελτίο τύπου που μας έλεγε αυτό ακριβώς, ότι ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και με αυξημένη ετοιμότητα έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν και ότι έδειξε και την ετοιμότητα και την προετοιμασία των υπηρεσιών. Για το κύριο κύμα λοιπόν, το οποίο απομακρύνθηκε από το νησί και περιμένουμε νέες βροχούλες Τετάρτη Πέμπτη, πάμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες των συνεπειών έτσι ώστε να μην έχουμε νέα προβλήματα για την, αυτή την, το διήμερο της χαλαρής κατάστασης που μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να επέμβουμε. Θα πάμε να δούμε, μάλλον όχι, θα πάμε σε μουσική και σε διαφημιστικό, γιατί είμαστε 8 και 57 και θα επιστρέψω για να μπούμε και στην πολιτική ανάλυση αμέσως μετά το διάλειμμα και φυσικά να πάρω και τα υπόλοιπα μηνύματα σας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής και εδώ από τα Λιβέρια όλες και στα μέρη, εδώ που τέμνεται η καλή μουσική με την ενημέρωση την βαθύτερη, είσαι, βρίσκεσαι, παραμένεις, αποθηκεύεις αυτές τις μηνύματα στα αγαπημένα, δεν χάνεις στιγμή. Μη φύγετε λοιπόν, επιστρέφω.
7: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πανεπιστήμιο της Γης, σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
1: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
1: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
1: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
1: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
1: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
1: Από προσωπική.
3: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
2: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει. Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
4: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στου 102 και 2, είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην πολιτική ανάλυση, είμαστε στα θέματα ένα προς ένα που έχουμε θέσει στον παλμό. Και επειδή ξέρετε στο νησί μας μας αρέσει, είναι και οι καλοί μας φίλοι στη Χαλκίδα εκεί που μας παρακολουθούν κλπ. Έχω μαζευτεί κάποια θεματάκια εδώ και συζητήθηκαν στην τελευταία ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Χαλκιδαίων την προηγούμενη Παρασκευή. Ήταν λίγο εξαναβολή, ήταν να γίνει την Πέμπτη, τελικά και την Παρασκευή κάτω στο Δημαρχείο, στην παραλία, και ακούσαμε ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά ειδικά με τα θέματα που αφορούν τα ογκώδη απορρίμματα και μια ανενεργή σύμβαση. Ακούσαμε τι συμβαίνει με τα λίμματα, αυτή την περιβόητη ιστορία που το καλοκαίρι στέναξε πραγματικά το κέντρο. Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και κάποιες αδύναμες, κάποιες με ρητορική αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μια κυρία Σακελαράκη, η οποία στη θέση της Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου επέβαλε την τάξη σε ορισμένες περιπτώσεις, έφερε και την πολύ ωραία αυτή ατάκα που έχω συγκρατήσει, ότι είναι λογοδοσία το Συμβούλιο και όχι λογοκρισία, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε μια περίεργη έτσι ατάκα από τον κύριο Κώσταρα, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, ο οποίος είπε στον κύριο Σπύρου ότι δρά ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας του εργολάβου, δηλαδή των κάδων, και κάπου εκεί λίγο άναψαν τα αίματα. Είχαμε μια αδύναμη τοποθέτηση της κυρίας Παπά από τη Νέα Πόλη. Προσπαθεί η κυρία Παπά, αλλά δεν τα καταφέρνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της λογοδοσίας. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε μια ερώτηση για να την κάνει. Το ίδιο είπε και η κυρία Δήμαρχος. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Άκουσα μια ιστορία από το παλιό 2012 σχετικά με τα λίμματα, θέλοντας να εξοραίσει η Δήμαρχος το τι συνέβη στην πόλη, της έντονης δυσοσμίας, των παραπώνων των επαγγελματιών, των λιμάτων που βλέπαμε στους δρόμους και του υπαρκτού προβλήματος, το οποίο μάλιστα δεν το παραδέχτηκαν απλά στο Δήμο. Είπαν ότι είναι σε απόλυτη σύνδεση και με την ΕΙΔΑΠ και τους βοηθάει πάρα πολύ στο να το λύσουν, έτσι για να μας δείξουν ότι η μεταφορά των ευωικών ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ είναι κάτι που το χρειάζονται οι πολίτες. Βέβαια, κανείς δεν μας απάντησε και δεν μας είπε, και αυτό ισχύει για το Αλιβέρι, στην μετάβαση στη ΕΙΔΑΠ πόσα είναι τα περισσότερα επιχειρήματα μη ευθύνης, καμίας ευθύνης, ανευθυνότητας, που θα έχουν πλέον όσοι παραμείνουν ως αμορτισέρ της ίδρυψης στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, η ΕΙΔΑΠ. Τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Θα βγάλουμε αργότερα με την απρόσωπη ΕΙΔΑΠ. Θα το δούμε. Θα έρθει η ώρα. Αλλά εδώ είχαμε μια ειδική συνεδρία στο Δήμο Χαλκιδαίων, λοιπόν, για τα αγκώδια απορρίμματα, τη σύμβαση που δεν εφαρμόστηκε, τα λίμματα στο παραλιακό μέτωπο. Το έφερε το θέμα με τα αγκώδια ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κ. Σπύρου. Υπεγράφει μια σύμβαση του Δήμου στις 28 Νοεμβρίου του 2025 για τη μεταφορά των ογκωδών και της φυτομάζας. Αυτό είναι δεδομένο. Η σύμβαση προέβλεπε μεγάλους κάδους, ξέρετε αυτούς τους τεράστιους που είναι για αυτά τα αντικείμενα. Ύστερα από διαγωνισμό, 12 μεγάλους κάδους, από τους οποίους κανένας δεν μπήκε, όπως ισχυρίστηκε ο επικεφαλής, ο κύριος Σπύρου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και ότι δεν εμφανίστηκε κανένας από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο για να κάνει τη δουλειά αυτή. Υπήρξαν απευθείας αναθέσεις σε τρίτους αντί να ενεργοποιηθεί αυτή η σύμβαση, και αφού υπήρχε μια σύμβαση, που είναι το κατεπήγον της υπόθεσης. Εκεί κάπου το λόγο πήρε ο κύριος Κώσταρος της, ο αντιδήμαρχος, ο αντίστοιχος, και τι απάντησε λοιπόν. Ας ακούσουμε λίγο αυτό το μικρό απόσπασμα.
1: Λέω το εξής, κύριε Σπυρού, δεν θα ακούσετε.
0: Πριν πάμε λίγο στις κοκορομαχίες, να πάμε να ακούσουμε την βασική απάντηση του αντιδημάρχου, να δείτε λίγο πώς πυροδοτήθηκε εκεί ένα μικρό κλίμα μιας συζήτησης.
2: Συγγνώμη. Κοίτασε την κρύωρα που τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, κύριε Κώσταρε.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεύτερη φορά ο κύριος Σπύρου φέρνει στην αίθουσα της λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου το συγκεκριμένο θέμα. Και μου κάνει εντύπωση και γιατί και καλά έκανε και δεν διάβασε γιατί την ερώτηση. Γιατί άμα όποιος πάρει στα χέρια την ερώτηση θα καταλάβει ότι μπορεί να είναι και νομικός εκπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί και κάπως έτσι έχει θέσει το ερώτημα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση. Ναι, ακούμε, ακούμε. Γιατί
1: συγγνώμη, δεν
3: ακούσατε. Λογοδοσία είναι, δεν είναι λογοκρισία. Αναφέρεστε και ποιο είπε πάρει και
1: μισό λεπτό για να ολοκληρώσετε λίγο, λίγο. Δεν θα κάνουμε.
3: Όχι, όχι, λοιπόν, θα ολοκληρώσω.
1: Λέω το εξή. Κύριε Σπυρού, δεν θα ακούσετε.
2: Θα μου δώσετε χρόνο για απάντηση.
3: Εννοείται. Ο κύριο Σπυρού, το ερώτημα του είναι.
1: Ακούστε, σα είπα. Τώρα γιατί το κάνουμε αυτό. Μισό λεπτό για να καταγραφούν στα πρακτικά αυτά που λέτε, κύριε Κώσταρε. Λοιπόν, γιατί το κάνετε αυτό. Είπαμε από την αρχή ότι εννοείται. Απαντάει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τέλος πάντων, έτσι υπεύθυνος, σε ό,τι όπως νομίζει να απαντήσει. Και εσείς θα επανέλθετε για να ρωτήσετε.
2: Περιέχει αιχμή γιατί το ερώτημά σας, κύριε Σπύρου, ότι ενεργός
1: άνομικός ακούστε.
3: Κύριε Σπύρου, γιατί το ερώτημά σας έχει αιχμή προς το
1: κύριε
3: πρόσωπό
1: κύριε Κώσταρε, βοηθήστε με κι εσείς
3: ακόμη,
1: λίγο.
3: Ναι. Γιατί ακόμη λέτε ποιος αυτός ο οποίος πήρε συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση να θα απαντήσει. Αν νομίζετε εσείς ότι με 12 κάντους των 8 κυβικών
1: ο καθένας θα απαντήσει.
3: Των ογκωδών στο Δήμο Χαλκιδαίων, συγγνώμη, είστε άσχετος από τα σκουπίδια και από τα απορρίμματα.
1: Λοιπόν.
0: Είστε άσχετος λοιπόν από τα απορρίμματα και τα σκουπίδια. Αυτό είναι, ξέρετε, επειδή παρακολουθώ γενικώς δημοτικά συμβούλια σε όλο το νησί, το ξέρετε, τα συζητάμε, τα αναλύουμε. Έχω πει πάρα πολλές φορές και για το επίπεδο της συζήτησης, αλλά όταν σου λέει κάποιος είσαι άσχετος από τα σκουπίδια και τα απορρίμματα, αυτό τώρα πόσο να το πάρεις αρνητικά, θετικά. Ακούσατε και την ωραία τάκα της κυρίας Σαγκελαράκη στην αιχμή του αντιδημάρχου εκεί στη Χαλκίδα, καθαριότητας ότι η αντιπολίτευση ενεργεί, προσέξτε λίγο, για τα συμφέροντα του εργολάβου. Νομίζω ότι είναι κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμένα μου θυμίζει αυτή η κόντρα εδώ, τη συζήτηση που έγινε στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου για την περιβόητη ιστορία με το έργο Παραμερίτες, όπου ο εργολάβος που δεν καλέστηκε και πήγε και έκανε την ένσταση και έτρεξε στα δικαστήρια ήταν της αντιπολίτευσης. Ότι εσείς που λέτε ότι καθυστερεί το έργο είστε μπροστινή του εργολάβου. Δηλαδή αυτό είναι μια καραμελίτσα που δουλεύει πολύ ωραία. Δεν νομίζετε? Και έχει και κοινό βήμα και κοινό τρόπο. Αυτό ήταν ένα έτσι ζήτημα που συνέβη με τα ογκώδη και τους κάδους, ότι οι κάδοι δεν φτάνουν στη Χαλκίδα, ότι είναι πολύ λίγοι. Η εικόνα βέβαια που είχαμε και εμείς από ανθρώπους που ήρθαν στη Χαλκίδα το καλοκαίρι δεν ήταν πολύ καλή για τα σκουπίδια. Και γενικώς ότι φταίει και ο πολίτης, που προφανώς έχει μια ενεργή ευθύνη σε αυτό το θέμα. Στο καθένας πετάει ό,τι θέλει. Προχτές μου έστειλε ένα φίλος εδώ στην Αμάρινθο μια φωτογραφία με κάτι κάδους που είχε από πλαστική καρέκλα μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Προφανώς και ξεκινάει από εμάς. Έτσι δεν είναι? Αλλά το θέμα των ογκωδών, θυμάστε το Ράδιο Αλιβέρι 1 για ένα ρεπορτάζ τον Αύγουστο για την Ήτης και Παρνασσού, με κλαριά και φερτά και κλαδιά, δίπλα στο μεγάλο πάρκο εκεί στο τεράστιο έργο, που γράψαμε άρθρο εμείς και πήγε και μαζεύτηκε μετά από μια μισή μέρα αυτός ο όγκος από την δικιά μας δημοσίευση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η συζήτηση που γίνεται, το επίπεδο της συζήτησης, είναι, μας εντριγκάρει κάθε τρεις και λίγο, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τα αντιπολιτευτικά τετριπτήρια, αλλά αντιλαμβανόμαστε και την απουσία απαντήσεων. Και απουσία των απαντήσεων είχαμε και στα λήματα. Γιατί στα λήματα, όσο και αν ήταν αδύναμη η ερώτηση της κυρίας Παπά, η οποία είπε για τις διαδοχικές βλάβες, είπε για την πόλη ότι κορυφώθηκε το πρόβλημα στην τουριστική περίοδο, όλα αυτά είναι αληθή. Ζήτησε μετρήσεις, ημερομηνίες, σημεία. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στη ζεύξη της Παρασκευής Ρούσου για τις μετρήσεις που περιμένουμε για τη θάλασσα και το γεγονός ότι η αποκατάσταση που κάναμε το Σεπτέμβριο, είπε η κυρία Παπά, δεν σβήνει το τι συνέβη και το τι αντιμετωπίσαμε στην πόλη μας τον Αύγουστο, σε μια δύσκολη έτσι, συγκυρία για την τουριστική προβολή. Βεβαίως υπήρξε η απάντηση και από την κυρία Δαριβέρη, η οποία τι είπε μεταξύ άλλων, η κυρία Δαριβέρη, ότι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να κάνουμε μετρήσεις, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να κοιτάμε του Δήμου και τη Σύνδρευση, να κοιτάμε τι γίνεται με τα νερά της θάλασσας. Γενικώς αυτή η αναρμοδιότητα. Πάλι θα γυρίσω στην πόλη μας εδώ, όταν συζητάγαμε για μια αρμοδιότητα που αφορά το πόσιμο νερό. Πάλι περιμένουμε την περιφέρεια να δει, να μας πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτό το είχε πει και ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου το Γενάρη του 25 εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο. Ας ακούσουμε λίγο τι απάντησε η κυρία Δαριβέρη, ένα κομμάτι από την απάντησή της σχετικά με τα λήματα.
4: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων. Η αρμοδιότητα λοιπόν παρακολούθησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων ανήκει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας, βάσει συγκεκριμένης εγκυκλίου και συγκεκριμένα της 22-983-19-5-2026 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, από την οποία προβλέπεται ξεκάθαρα ποιος φορέας είναι αρμόδιος να ελέγχει τα θαλάσσια ύδατα.
0: Αυτό. Δεν είμαστε αρμόδιοι για να ελέγχουμε. Πολύ σωστά βάσει της νομοθεσίας. Το θέμα είναι ότι δηλώθηκαν κι άλλα. Ότι δεν υπήρχε κάποια εκροή στα θαλάσσια λίμματα και ότι γενικώς δεν απάντησε γιατί δεν έγινε καμία αποκατάσταση ή μάλλον γιατί αποκατάσταση, να το πω ακριβώς, κράτησε ένα ολόκληρο μήνα. Δηλαδή η κυρία Δαριβέρη, μια χαρά, ωραιότατα, πήγε εδώ στο Συμβούλιο, τα είπε και για τη Τζαρντίνη εδώ, για τις εργασίες που θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2026. Δεν μας είπε όμως γιατί κράτησαν ένα μήνα οι διαδικασίες. Ενώ όλα τα γνωστά μιμιέ που πρόσκυνται στα λιβανιστήρια, εννοώ, και εκεί έγραφαν ότι ευτυχώς υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ και πολύ γρήγορα μας έδωσαν τεχνογνωσία για να λύσουμε το πρόβλημα άμεσα. Ένας ολόκληρος μήνας. Και βεβαίως εδώ φάνηκε και η αδυναμία της κυρίας Παπά, η οποία προφανώς πίστηκε από την τοποθέτηση της κυρίας Δαριβέρη ότι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να μετράμε τα λίμματα, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και ότι λειτουργήσαμε άμεσα και ότι ήταν πρωτόγνωρο και ότι οι βλάβες είναι επαναληπτικές, το δείχνει παλιό, τα γνωστά. Και η ίδια η αντιπολιτευόμενη κυρία Παπά τι απάντησε μετά στην τοποθέτησή της για να δώσει την ωραιότατη πάσα στην κυρία Βάγκα να την κάνει μπαλάκι επικοινωνιακό.
5: Δεν θα λέω ποτέ ανακρίβειες. Εκείνο τον καιρό η δυσοσμία ήταν πάρα πολύ έντομη. Ήταν λόγω των εργασιών, δεν το γνωρίζω, σας ρωτάω. Και τα λίμματα, τα οποία τα έχουμε δει όλοι, διαγυμνούς οφθαλμούς, υπήρχαν λίμματα πάρα πολύ έντονα. Εξάλλου το είδατε και πάρα πολλοί κόσμος τα έχει βγάλει και στο διαδίκτυο. Ήταν βίντεο, δηλαδή όλοι τα είδαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Τώρα, αν ήταν λόγω των εργασιών και λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν στους αγωγούς και τώρα που αποκαταστάθηκαν, δεν θα ξαναδούμε αυτό το φαινόμενο, δεκτό. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήταν λόγω αυτού. Από εκεί πέρα όμως, όλα αυτά που είπαμε ισχύαν, τα έχουμε ζήσει όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας άνθρωπος να έχει περάσει την παραλία και να μην μύριζε εκείνο τον καιρό και να μην έβλεπε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά ήθελα να πω, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ουσιαστικά καλύφθηκε η κυρία Παπά και ήθελε να πει ότι τουλάχιστον μου απαντήσατε. Και μετά το λόγο πήρε η Δήμαρχος, η οποία με πολύ ωραίο τρόπο κατακεράβνωσε αυτή την ερώτηση και μας είπε ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνει. Από τη μία τον κύριο Σπύρη τον άφησε στα αζήτητα, η κυρία Βάκα, τον άφησε στον αντιδήμαρχό της και στην συζήτηση και στην κυρία Σακελαράκη. Εδώ όμως σήκωσε το γάντι και απάντησε γιατί ήταν πολύ εύκολη αυτή η μάχη. Θυμίζοντας και μια παλιά υπόθεση το 2012 για να εξηγήσει πόσο οι απλοί πολίτες είναι πολύ υπερβολικοί, ρε παιδί μου. Για πάμε να ακούσουμε αυτή την ωραία αφηγηματική ιστορία της Δημάρχου, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Ωραία. Τότε λοιπόν ένα Σάββατο ήμασταν εδώ ο κύριος.
6: Κυράτησα τα υπόλοιπα. Κυρία Δήμαρχη, θέλετε να πείτε κάτι?
1: Όχι, εγώ θα σας κάνω, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι ωραίο καμιά φορά να ανατρέχουμε στο παρελθόν. Αν μου επιτρέπετε και χωρίς αυτό να αποτελεί βέβαια απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Παπά ή υπαινιγμό για κάποιον σύμβουλο της αντιπολίτευσης, το 2012 ήμουν πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, στη θέση που είναι η κυρία Δαριβέρη τώρα. Τότε λοιπόν ένα Σάββατο ήμασταν εδώ ο κύριος, βλέπω τον κύριο Σμπιλίρη κουνάει το κεφάλι. Ήταν ένα Σάββατο γύρω στις 12.30 το μεσημέρι που εδώ επάνω στον Καράπαπα σε μία οδό κοντά στη θάλασσα, είχε βουλώσει ένα φρεάτι αποχέτευσης. Πήγε λοιπόν το αποφρακτικό αμέσως. Ευτυχώς ήταν κοντά. Πόση ώρα έκανε να φτάσει το αποφρακτικό, πόση ώρα έκανε να ξεβουλώσει, 20 λεπτά. Θα σας πω εγώ ότι για 3/4 περίπου είχαμε μία διαρροή λιμάτων από εκεί. Όταν λέμε διαρροή, εννοούμε, φανταστείτε κάτι που τρέχει πάρα πολύ σιγά, γλύφει ουσιαστικά το δρόμο και έπεσε στη θάλασσα. Να ήταν ένας κουβάς.
6: Ένα κουβάς εγώ σας λέω, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί αξίζει καμιά φορά να αναφέρουμε τα τραγελαφικά που συμβαίνουν. Τότε λοιπόν ο υπολιμενάρχης ο τότε, καθώς έλειπε ο αρμόδιος λιμενάρχης σε άδεια, βγάζει αμέσως ένα χαρτί και πάει στη Σουβάλα και σε όλες τις ακτές και λέει «Μην κολυμπάτε μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι». Ρύπανση στο Νεβοϊκό, στη θάλασσα της Χαλκίδας. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργήθηκε ένας πάρα πολύ μεγάλος πανικός. Πάρα πολύ μεγάλος πανικός. Εννοείται ότι και τότε αμέσως είχαμε πάρει δείγματα, εννοείται ότι και ξαναπέρναμε. Άλλωστε είμαστε ευλογημένοι, έχουμε τον ευλογημένο Εύρυπο με τα ρεύματά του, που ουσιαστικά καθαρίζονται τα νερά από μόνα του συνεχώς. Αλλά θα σας πω ότι αυτό είχε συμβεί Αύγουστο και μέχρι τον Οκτώβριο παίρναν συνεχώς τηλέφωνα στη ΔΕΙΑ και μας ρωτούσαν και εμένα που με βρίσκαν στον δρόμο αν μπορούσαν να κολυμπήσουν στις θάλασσες. Και μάλιστα το τραγικό...

0: Έχει, μιλάω για το συγκεκριμένο ερώτημα, για την πιθανή ρύπανση και ακαταλληλότητα των υδάτων.
1: Λοιπόν, ωραίο και διδακτικό το παράδειγμα που έφερε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, η κυρία Έλενα Βάκα. Πολύ έξυπνος χειρισμός, δεν νομίζετε, απέναντι σε μια έτσι πολύ αδύναμη ερώτηση της κυρίας Παπά. Αλλά εδώ, επειδή είμαστε στο Ράδιο Λιβέρι 1, θα αφήσω σε εσάς να σκεφτείτε και να διαβάσετε και στη ζεύξη που κυκλοφορεί τι δεν απάντησαν σε αυτή τη λογοδοσία, γιατί μας ενδιαφέρει, εκτός από τη ρητορική τέχνη και το ποιος σηκώνει το μπαλάκι από την αδυναμία της αντιπολίτευσης, γιατί και ο κύριος Σπύρου αφιέρωσε όλη την ομιλία και τη δευτερολογία του στον εργολάβο και ότι μπορεί να έχει αξιώσεις κλπ. Επειδή δεν ενεργοποιήσαμε τη σύμβαση. Σας θυμίζω ότι Ήτης και Παρνασσού, το θέμα που σήκωσε το Ράδιο Λιβέρι 1, το έφεραν οι πολίτες, το έφερε ο κύριος Σπύρου, κάποια άλλη δύναμη της αντιπολίτευσης στη Χαλκίδα. Γιατί οι πολίτες πρέπει να βρουν τον τρόπο. Για τους πολίτες περνάει το μπαλάκι. Και αν υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα από αυτά έτσι που ακούσατε, είναι ένα ουσιαστικό σημείο. Τι είπε η κυρία Βάκα, έχουμε τον Εύρυπο να καθαρίζει, είμαστε ευλογημένοι. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Και ότι εμείς βγάζουμε δελτία τύπου και τα ανεβάζουμε και στο Facebook σχεδόν. Γιατί την έχουμε δει την πρακτική αυτή και στο Ράδιο Αλιβέρι, εδώ την έχουμε δει με τους δικούς μας εδώ στο Αλιβέρι, ότι σκέφτομαι να γράψω κάτι, πάω και το γράφουμε 10.000 θαυμαστικά και αυτοχειροκροτήματα, ενημέρωσα, τελείωσε, δεν περνάει μέσα από τη διαδικασία της ερώτησης. Έβγαλα δελτίο τύπου. Τώρα αν το δελτίο τύπου σου προκαλεί ερώτημα, δεν με νοιάζει, έχεις ενημερωθεί. Τα λέμε και στα σποντάκια της ζεύξης αυτά. Γιατί τα λέμε, να το. Να τη πρακτική των δημάρχων. Βγάλαμε δελτίο τύπου. Τι είπε η κυρία Δαριβέρη, δουλεύαμε να το αποκαταστήσουμε. Δεν μας είπε ούτε τις ημερομηνίες, ούτε τις ώρες, ούτε τα χρονοδιαγράμματα, ούτε τις μέρες των καταγγελιών, ούτε τον όγκο των προβλημάτων, ούτε τη χασούρα των επαγγελματιών. Επέλεξε να μας πει και είπε και στους δημότες Χαλκιδαίων, εμείς εργαζόμασταν. Το ουσιαστικό σημείο λοιπόν είναι τα δελτία τύπου. Είναι υπέρ αρκετά και οι δημόσιες ερωτήσεις είναι περιττές ακόμα και επικίνδυνες για τον τουρισμό. Όταν κάποιος κάνει ερώτημα για τα λίμματα, πρέπει να θυμάται το 2012 την περίπτωση του ενός κουβά που μας είπε. Γιατί πληγώνει στον τουρισμό. Και η περίπτωση της Παρνασσού και της Ήτης, σας το ξαναλέω, του Ράδιο Αλιβέρια είναι το θέμα. Είναι αυτό ακριβώς. Ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί όταν γίνει δημόσιο. Και επειδή τα δελτία τύπου και η μη ανταπόκριση ερωτήσεις, το έχουμε δει πολλές φορές και στην πόλη μας εδώ, ρωτάμε από 7 Ιουλίου εγγράφω στην ίδρυυση εδώ στο Αλιβέρι, ποιο είναι το χρέος στη ΔΕΗ. Δεν απαντάτε αυτό. Βάζουμε νέα παιδιά, τα καίμε στην επικοινωνία, φωτογραφιζόμαστε, αλλάζει, ο Μανολιός βάζει τα ρούχα του αλλιώς, καμία απάντηση ουσιαστικά. Βγάλαμε δελτίο τύπου, να πείτε να ενημερωθείτε. Αυτή ακριβώς είναι η πρακτική. Το παράδειγμα της Ήτης και Παρνασσού που έλυσε το Ράδιο Αλιβέρι, που δημοσιοποίησαν οι κάτοικοι, πήραν τηλέφωνο, προσπαθήσαμε να βρούμε άκρη και λύθηκε. 4 μήνες περιμένανε με καταγγελίες και εγγραφά ερωτήματα προς το Δήμο. Δεν θέλει λοιπόν καμία δημοτική αρχή να δημοσιοποιούνται τα θέματα και να υπάρχουν follow-up ερωτήσεις από τα δελτία τύπου, γιατί χαλάει ο τουρισμός. Και δεν αντιλαμβάνεστε και δεν μας δείχνετε ευγνωμοσύνη που δουλεύουμε. Και σας το ξαναλέω. Ο Εύρυπος, να είναι καλά, οι ιστορίες του παρελθόντος, η αδύναμη κυρία Παπά, να έχουμε να λέμε και να παίζουμε ρητορικά παιχνίδια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει σαφήνεια στο γιατί υπήρξε αυτό το θέμα και για ποιο λόγο δεν θα επαναληφθεί. Επομένως, η λογοδοσία που είπε πολύ εύστοχα η κυρία Σακελαράκη δεν πρέπει να είναι λογοκρισία, όπως επίσης και η κριτική για τη λογοδοσία και την ανυπαρξία λογοδοσίας δεν μπορεί να θεωρείται μόνιμα μία αντιπολιτευτική τακτική, αλλά μία ουσιαστική στο δημόσιο διάλογο. Για να βλέπετε τις ομοιότητες, και εδώ το λέω στους φίλους μας στο Αλιβέρι και με την πρωτεύουσα του νησιού μας, το τι ακριβώς σημαίνει. Και βεβαίως κρατάω και τη φράση κυρίας Δαριβέρη ότι υπάρχει πάντα κάτι να μας αποδεικνύει ότι δεν είμαστε αρμόδιοι να λύσουμε και τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε. Και εκτός των άλλων, επειδή όλα αυτά που είδαν οι επαγγελματίες, όλα αυτά που είδε η αντιπολίτευση, όλα αυτά που είδαμε όσοι περπάτησαμε στην παραλία Χαλκίδας, δεν τα είδε ποτέ η ίδια η Δήμαρχος. Αυτό μην το ξεχνάτε.
0: Τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και επηρεάζουν και τον τουρισμό μας και την προσέλκυση του κόσμου.

0: θα ζητούσα από όλους, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, από τους δημότες, να κάνουν βέβαια οποιοδήποτε έλεγχο και οποιαδήποτε ερώτηση αρμοδίως στη Δημοτική Αρχή, αλλά να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Γιατί τοποθέτηση του στυλ «εγώ πήγαινα στην παραλία και έβλεπα λίμματα» δεν είναι σοβαρή τοποθέτηση. «Εγώ πήγα στην παραλία, ήμουνα εδώ και ουδέποτε είδα λίμματα».
1: Η δήμαρχος ουδέποτε είδε λίμματα. Αυτό. That's all, folks. Εντάξει, δεν είδε ποτέ λίμματα η δήμαρχος. Τελείως. Οι απορίες μου έχουν λυθεί. Το θέμα είναι να καταλάβετε και εσείς που με παρακολουθείτε. Γιατί τα κοινά στοιχεία είναι πολλά. Το ότι δεν είδε η δήμαρχος στη Χαλκίδα λίμματα και το βλέπαν οι επαγγελματίες, τουρίστες, συζήτηση κλπ. Μου θυμίζει, και κάποια site βέβαια πρόσθετε στη δήμαρχο γράφανε ότι εντάξει, κάνε τριχα τριχιά. Μου θυμίζει μια πολύ ωραία τάση της δημοσιογραφίας που είχα δει εδώ στο Αλιβέρι. Ο δήμαρχος Δήμου Κίμης Αλιβερίου ζει στο Αλιβέρι με την κόρη του και τη μητέρα του, άρα το νερό είναι καλό. Δεν είναι ο Κεδίκογλου να ζει στην Αθήνα. Ζει στην πόλη σας, ρε παιδιά. Βιώνει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Δεν μπορεί. Κάπου λάθος θα κάνετε. Κρατήστε τα λοιπόν αυτά, γιατί το παράδειγμα της Καλκίδας από τη λογοδοσία το βλέπουμε και στις δικές μας εδώ λογοδοσίες, γενικώς στο νησί μας. Βγάλαμε δελτία τύπου, οφείλετε να είστε ενημερωμένοι. Ερωτήματα δεν δεχόμαστε γιατί κάνουν κακό στον τουρισμό. Εγώ δεν είδα λίμματα. Και επειδή η λογοδοσία δεν είναι λογοκρισία, προσέξτε, εμείς τα λέμε ό,τι θέλουμε. Ότι ξέρω εγώ, παράδειγμα για την πολίτευση είναι μπροστινή των εργολάβων. Και την ίδια στιγμή οποιαδήποτε κριτική που δεν υπάρχει λογοδοσία θα θεωρείται αντιπολιτευτική ή ας πούμε κακόβουλη. The conspiracy is revealed που λέγαμε και στο Game of Thrones. Έχουν αποκαλυφθεί όλες οι συνωμοσίες. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας. Εγώ θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω φυσικά για τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Και δια του λόγου του αληθές, για ακούστε και ένα πολύ ωραίο σποτάκι. Νομίζω σας ενδιαφέρει.
2: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
3: και τη λέει ενημέρωση.
4: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
3: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
5: Καμία ερώτηση.
6: Καμία ερώτηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
8: Αυτή τη διαφορά
6: στην Εύβοια
8: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
9: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
10: Στη Ζεύξη.
7: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
11: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
10: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
12: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
10: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
10: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
10: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστροφή και πάμε για τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Βρίσκεσαι στο Είμαστε στον αέρα, στο 102 και 2 και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Ξεκινάμε με τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Στην επιμέλεια παιδιών, τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού? Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της Νομικής Αθηνών, κυρίου Γεωργιάδη. Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, όλοι οι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις για την εκρίσιμη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά και ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του τραγωδία στην πλάκα. Πάμε στην απόγευμα. Την νυχτηρία βόμβες στις γειτονιές. Εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοστηρημένα ακίνητα. 1.438 ευρώ το ανώτατο επίδομα ανεργίας σε σύνδεση με το μισθό. Μέτωπη εκστρατεία στη μάχη της κάλπης για την κυβέρνηση και ανατροπή δεκαετιών. Τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Πρόγραμμα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Κομισιόν. Τραγωδία στην πλάκα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Nations League, εθνική για μεγάλα πράγματα, σπουδαία εμφάνιση, νίκησε με 1-0 τη Γερμανία και οδηγεί τον όμιλο. Ελεύθερος τύπος, 20 και 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Στο δεύτερο εξάμεινο του 2027 η διεξαγωγή των εξετάσεων. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0 Κέρβερος, ο Τζολάκης. Σκόρερο Κουρμπέλη, στρατηγός ο Γιοβάνοβιτς. Κυριάκος Μητσοτάκης, κανένας αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Πάμε στο μανιφέστο. Από το νερό του Καμαντερού και τα ξυλόλια στην Κβατική Ιατρική. Έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά ιατρικά. Σφιγγιοκλειός των αποκαλύψεων συγγεί ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τη Βενεζουέλα. Πάμε στην Εσπρέσο. Έσχος από αγανακτισμένο κόσμο. Μπανανανία. Μπανανία. Δηλαδή με κόκκινα γράμματα για τη συναυλία της Ανασβήσης. Υπεράριθμοι θεατές ακόμα και στις κερκίδες στη βαγμένη σας Σαρδέλες. Αποτύχει δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000 θεατών. Ειδικές καταγγελίες στο τηλέφωνο 211-2123-708. Πάμε στο κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί SOS για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Περνάμε στην εστία. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της Φουστανέλλας εγκαταλείπεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει. Στο τουρκικό μνημόνιο εντάσσουν την γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα. Εφημερίδα Πολίτικα, τι ανεβάζει τα επιστορεύμα, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς. Πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία, δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. SOS για τη μεγάλη στροφή της Ευρώπης προς την δεξιά και την ακροδεξιά, γιατί αυξάνεται η εκλογική επιρροή την ώρα που τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν έδαφος. Πάμε και στη Δημοκρατία για να κλείσουμε τον κύκλο των πρωτοσέλιδων των πολιτικών. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Άλλος από το δημοσίευμα της Washington Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ήλιε Μπολοζάχ στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρέσβυρα Δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση ούτε η πρεσβεία. Τι κρύβει και γιατί σιωπά ο Υπουργός Επικρατείας. Δικαιώνονται τώρα οι αλαζόνες, ρεστάλ αναλυσίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου, Κουλκουδίνα και Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Αυτά ήταν τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Πάμε γρήγορα γρήγορα στα μουσικά νέα και επιστρέφω για τα αθλητικά. Μην φύγετε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες γρήγορα γρήγορα για να πάμε και στα αθλητικά μας μετά γιατί έχει πολύ πράγμα ημέρα. Sport Day της Δευτέρας, τρίλος ηλέκτης, πέμπτο Super Cup για τον Ολυμπιακό που δάμασε στον φετινό τελικό τον Πεισματάρη ΠΑΟΚ με 101-96. Έτσι ρε Ελαδάρα. Έγραψε ιστορία εθνική μέσα στο Augsburg, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία με 0-1. Κόκκινος πρωταθλητής, κυρίαρχος παντού, 350 τίτλους ο θρύλος στα βασικά Ολυμπιακά αθλήματα. Τίποτα, τίποτα δεν το σταματά. Μια ακόμα κούπα, είπε στην υγειά σας ρε παιδιά για το Super Cup στο μπάσκετ. Έπος από τα γαλάζια Πάντσερ, ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία με 1-0 και περηφάνεια για τη χρυσή φουρνιά της Εθνικής. Επιμερίδα φως στον σπορ, αφεντικό πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, αν και τα είδε όλα κόντρα στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ. Επικράτησε 101-96 το ερυθρόλευκο πάρτι, συνεχίστηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατακτώντας το Super Cup Ελλάδας. Υποκληθείτε, όλη η Ευρώπη παραμιλάει με το ιστορικό διπλό της εθνικής μας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, Ελλαδάρα ομαδάρα, μετά τη Σερβία άλωσε και τη Γερμανία 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Νέος τρίαμβος εθνικής κόντρα στον Κλοπ, έπιασε κορυφή στον όμιλο και τώρα περιμένει την Ολλανδία την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Εφημερίδα Live Sport, ψυχάρα, μπαλάρα, ομαδάρα, μυθικό διπλό της Εθνικής, ξέρανε 0-1 τη Γερμανία μέσα στο κάστρο της, με εμφάνιση για σεμινάριο, κόκκινο για λίγο γκρι, κυρίαρχος με πέμπτο σερί, Super Cup Ολυμπιακός, 196, πολλά παράπονα του ΠΑΟΚ και τη διετησία.

Αυτές ήταν οι ευμερίδες φυσικά για την αθλητική μας ανασκόπηση και τώρα πάμε να δούμε τι συνέβη το Σαββατοκύριακο και στα τοπικά μας εδώ, αλλά φυσικά και στις μεγάλες και σπουδαίες εικόνες που είδαμε από το Σπάρταθλόν.

Και θα ξεκινήσω από τα τοπικά. Το Σαββατοκύριακο που ουσιαστικά ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητικά και μάλιστα με σπουδαία παιχνίδια. Είχαμε και την έναρξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας, εκεί όπου πλέον δεσπόζουν τρεις ομάδες από το νησί μας.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα γήπεδα της Εύβοιας. Βαθμός για την Αρτάκη στην τρίτη εθνική, όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ήταν για την Κάριστο. Ρεπό, υπενθυμίζω, είχε η ομάδα του Ταμινιακού, η οποία ξεκινάει με Φωκικό την ερχόμενη εβδομάδα. Είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Εκτός έδρας λοιπόν ισοπαλία στον πέμπτο όμιλο της τρίτης εθνικής. 0-0 με τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο η ομάδα από την Αρτάκη. Το Σάββατο, την Κυριακή, η Κάριστο ιτήθηκε 2-1 από την Αναγέννηση Σχηματαρίου. Ρεπό, όπως είπαμε, για τον Ταμινιακό, ο οποίος θα υποδεχθεί τον Φωκικό την δεύτερη αγωνιστική, και οι αναμετρήσεις αναμένονται να γίνουν στις 4 Οκτωβρίου. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της πρεμιέρας: Φωκικό Στίβα 3-1, Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1, Πας Λαμία Κατσαντώνης Αγράφων 1-0, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Αρτάκη 0-0, Αναγέννηση Σχηματαρίου Κάριστος 2-1. Για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Εύβοιας, 3 ομάδες με 2 νίκες μετά την δεύτερη αγωνιστική. Ο ΑΟ Χαλκής επικράτησε 6-0 του Σταυρού, πρώτο στην κορυφή με την καλύτερη διαφορά τερμάτων. Στους 6 βαθμούς και η Μακρικάπα που νίκησε 3-1 την Ιστιαία, και ο Ολυμπιακός Λίμνης 3-2 τα Στήρα. Προποντίδα και Αδίστος μοιράστηκαν βαθμούς σε παιχνίδι 6 τερμάτων, ενώ η Εδιψός πέτυχε την πρώτη της νίκη. Αποτελέσματα λοιπόν για την πρώτη κατηγορία της Εύβοιας στο ποδόσφαιρο: Λίσποντος Απόλλων Ερέτριας 1-1, Αμανθιακός Όλυμπος Γυμνού 0-3, Σταυρός ΑΟ Χαλκής 0-6, Ερμής Πηλίου Λίλας Βασιλικού 2-2, Ολυμπιακός Λίμνης Τύρα 3-2, Προποντίδα Δίστος 3-3, Μακρικάπα Εστία 3-1 και Εδιψός Δροσιά 1-0. 3-4 Οκτωβρίου η επόμενη αγωνιστική, με την Χαλκίδα να υποδέχεται τον Ερμή Πηλίου και τη Μακρικάβα να παίζει στο Βασιλικό με τον Λίλα, τον Ολυμπιακό Λίμνη στην Ερέτρια. Ένα πρόγραμμα πολύ ωραίο και γεμάτο αγωνία. Δεύτερη κατηγορία της Εύβοιας, όπου στον Νότιο Όμιλο η Κίμη ξεκίνησε με νίκη 1-0 επί των Κοσκίνων. 3-1 το Αυλονάρι, τον Άγιο Λουκά. Πανδοκαϊκός και Ηνηλίας πέτυχαν τις μεγαλύτερες νίκες αυτής της αγωνιστικής. 5-0 απέναντι στις Κονίστρες και Λιλάντιο αντίστοιχα. 1-0 ήταν για τη Σκύρου από το Αφράτη, και το Μαρμάρι πήρε βαθμό στην έδρα του Κεραυνού Χαλκίδος. Πάμε να δούμε συνολικά τα αποτελέσματα για τη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Εύβοιας και τον Νότιο Όμιλο. Κίμη Κόσκινα 1-0, Κεραυνός Χαλκίδας Μαρμάρι 1-1, Κονίστρες Πανδοκαϊκός 0-5, Νηλέας Νεοχωρίου Λάντιο 5-0, Αυλονάρι Άγιος Λουκάς 3-1, Ευωϊκός Αγίου Νικολάου Αιγαίας Πετρίων 4-1 και Αφράτης Κύρος 1-0. Στον Βόρειο Όμιλο της δεύτερης κατηγορίας ξεχώρισε εκτός έδρας νίκη της Δόξας Δυρφείων Μεσαπίων με 5-1 επί του Ερμίλιου, και με νίκες ξεκίνησε επίσης ο Ηρακλής Ψαχνών, το Μαντούδι και ο Ατρόμητος Βασιλικών. Αποτελέσματα: Βόρειο Όμιλου, ΠΑΟ Κανίθο Ανθόπολη 1-1, Ηρακλής Ψαχνών Μεσοποταμία 4-2, Ερμίλιος Δόξα Δυρφείων Μεσαπίων 1-5, Ακράτος και Χριών Ωραή 0-0, Μαντούδι ΑΕΚ Χαλκίδας 3-0, Πισώνας Κυρίνθος 0-0, Ατρόμητος Βασιλικών ΑΕΚ Χαλκίδας 3-2. Πολύ σημαντική και η δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Ένας βαθμός για την ομάδα της Χαλκίδας, 2-2 στα Βρυλίσια, με 2 γκολ η Πλητά. Η συμμετοχή στο τρίτο όμιλο για την δεύτερη εθνική των γυναικών, η ομάδα του Γιάννη Χρυσάφη, 2 φορές προηγήθηκε στο σκορ με την Πλητά στο 10 και στο 40, αλλά οι γηπεδούχες απάντησαν στο 35 και στο 44. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η ομάδα της Χαλκίδας υποδέχεται την Ομόνια Άνω Λιωσίων στο γήπεδο του Βούρκου για την Β' κατηγορία της εθνικής στις γυναίκες. Αυτό. Και στο μπάσκετ, η ΑΕΓΕ Χαλκίδας, η οποία δεν τα κατάφερε τελικά να προχωρήσει στην δεύτερη φάση και στο Final Four για το UNICEF Trophy, μετά την πολύ πολύ πολύ ωραία διαδρομή μέχρι εκεί, επιστρέφει στην Elite League και στο πρωτάθλημα. Αποκλείστηκε λοιπόν από τη συνέχεια του κυπέλου, γνωρίζοντας την ήττα εχθές 76-67, εχθές το απόγευμα στην Κομωτινή, για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Η ομάδα του Αλέξη Καρατζά προηγήθηκε 20-14 στο πρώτο δεκάλεπτο, 34-32 στο ημίχρονο. Μια καταστροφική τρίτη περίοδος όμως ήταν αρκετή για να αλλάξει το momentum. Οι γεμπεδούχοι πέτυχαν ένα επιμέρους σκορ 26-12 και το 58-46 διατηρήθηκε μέχρι και το τέλος, δηλαδή το προβάδισμα της ομάδας από την Κομωτινή. Ο Χόρν πρώτος σκόρεν με 16 πόντους, ακολούθησε Καναλιώτης 14, Γερομιχαλός 12, και στο Final Four που θα γίνει το τελευταίο δεκαήμερο, 19-20 Δεκεμβρίου, προκρίθηκαν Κομωτινή, Μέγαρα, Πανιώνιος και Αναγέννηση, Άργαλο Χωρίου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα για τα αθλητικά, την αθλητική πανδεσία αυτού του Σαββατοκύριακου. Και βεβαίως σημαντικό για αυτήν την, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ότι είχαμε το Σπάρταθλον στη Σπάρτη που ολοκληρώθηκε φυσικά με σπουδαίες επιδόσεις. Πολύ σπουδαία η Δήμητρα Σιμαντράκου, η πρώτη Ελληνίδα που κατάφερε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε αυτή την υπερμαραθώνια διαδρομή, σε ένα αγώνισμα για γερά νεύρα των 245 χιλιόμετρων στη Σπάρτη. Πρώτη γυναίκα λοιπόν που ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 24 ώρες, προσέξτε, 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη. Πολύ συγκινητικές στιγμές. Στους άντρες είχαμε τη νίκη του Τάμας Μπόντις από την Ουγγαρία 15 λεπτά νωρύτερα από τους χρόνους του Φώτης Ζησιμόπουλου, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος. 4 συνεχόμενες διαδοχικές νίκες είχε από το 21 ο Φώτης και τερμάτισε πάλι και μάλιστα δεύτερος και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Τρίτη θέση ο Φιλανδός Τόμι Ρονκάινεν. Πέμπτος, τέταρτος ο Γέλε Τίλεμανς από το Βέλγιο. Πέμπτος ο Γιώργος Λογοθέτης. Ενώ ο Αλέξανδρος Καρίκας κατέλαβε την 7η θέση και ο Άγγελος Γιάκας την 11η από τους Έλληνες στις πρώτες θέσεις. Πολύ σημαντική και για την Εύβοια η συμμετοχή του Χαλκιδαίου γιατρού του Γρηγόρη Αβραμίδη. Να στείλουμε χαιρετισμούς στην ομάδα του Συλλόγου των Δρομέων Εύβοια, στον πρόεδρο τον Χρήστο Κουβαήλη και όλη την ομάδα που συνέδρα με την προσπάθεια του Γρηγόρη. Με τον αριθμό 400 έτρεξε ο Γρηγόρης. Τερματισμός την Κυριακή το απόγευμα 6 παρα 20. Υπενθυμίζω ότι το όριο ήταν μέχρι χθες στις 7 το απόγευμα. 34 ώρες, 40 λεπτά, 49 δευτερόλεπτα ο χρόνος για τον Γρηγόρη μέσα στο προβλεπόμενο όριο του 36. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρουσία του Χαλκιδαίου Δρομέα. Και βεβαίως η εκκίνηση, υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, το Σπάρταθλον κάτω από την Ακρόπολη το πρωί του Σαββάτου, 245 χιλιόμετρα για τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη. Αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, μάλλον το σπουδαίο προσωπικό πρόσωπο της ιστορίας, ο οποίος στάλθηκε από την Αθήνα στη Σπάρτη για να στήσει βοήθεια, και βεβαίως αυτός ο άθλος σήμερα βρίσκεται μπροστά μας με τη μορφή αυτού του υπερμαραθώνιου αγωνίσματος. Πολλά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες. Όσοι θέλουν να αναγνωρίσουν και να γνωρίσουν δυνατότητά τους τα δρομικά αγωνίσματα μπορούν να το κάνουν ξεκινώντας φυσικά από χαμηλά. Γιατί ό,τι καλύτερο νομίζω ότι είναι να έρθετε εδώ. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου είναι οι εγγραφές, λίγουν και στο ταμείνε σε Side Run το δεύτερο. Για να γνωρίσετε τα 5 τα 10 χιλιόμετρα, δεν σας πάω ακόμα στα 21, και να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Πολλά ωραία αγωνίσματα έχουμε το χειμώνα και στο νησί μας. Έχετε και το Dirfist Trail τον Νοέμβριο, θα τα πούμε με τη σειρά, μην αγωνιάτε. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας, νομίζω πολύ μεγάλη αξία. Και πριν πάω σε διαφημίσεις, πρέπει να κλείσω με τη σπουδαία μας εθνική ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς φιγουράρει στην πρώτη κατηγορία του δευτέρου ομίλου του Nations League, πρώτη κατηγορία Nations League η Ελλάδα, για να μάχεται για την τελική φάση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Την επόμενη Πέμπτη στην Τούμπα με Ολλανδία. Δεν θα σχολιάσω καθόλου αυτά που έγραψαν οι Γερμανοί. Ο Πέτρος μου γράφει εδώ, έτσι νικάνε αυτοί που σας χρωστάνε. Και δεν ξέρω, θα μας πούν τα κορίτσια εδώ από το στούντιο αν έχω ξεχάσει κάποια μηνύματα τώρα με όλο αυτό το τελευταίο μισάωρο. Η Άννα και η Παρασκευή μαζεύουν και συλλέγουν για να έρθω και να επιστρέψω στις 10. Πολύ σημαντικό να μην σχολιάσουμε. Τι να σχολιάσουμε, αυτά που γράφει η Bild. Ότι ο Νάνος νίκησε τον Κλοπ. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική των κακεντρεχών Γερμανών για μια φουρνιά Ελλήνων παιχτών που μας κάνει ήδη περήφανους και έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες. Απίστευτα ταλέντα. Ότι μοίρασε σακούλες ο Καρέτσας, δεν το γράψατε. Και ο Τζόλης με τα πνευμόνια τα απίστευτα. Και όλη η ψυχή, ο Τζολάκης, όλη η ψυχή που έδωσαν τα παιδιά αυτά στηριγμένα στο πλάνο. Πολύ πολύ σημαντική νίκη με τη Γερμανία. Μπράβο, μας κάνετε περήφανους. Λοιπόν, φεύγουμε. Δευτερόλεπτα έχω φάει λίγο το διάλειμμα. Δεν είναι κάτι. Φεύγουμε τώρα για το διάλειμμα των 10. Επιστρέφω για τα υπόλοιπα της πολιτικής ανάλυσης. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Να πάρω μια ανάσα, βρε παιδιά. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι για μία ώρα ακόμα. Στις 11 αναλαμβάνει δράση η Άννα Ευαγγελίου.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
10: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
10: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
10: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
10: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
10: Ψυχουλοανάλυση, τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
5: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
10: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.

0: 2,2 FM.
1: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

10 και 10 πρώτα λεπτά, τρίτη ώρα της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους φίλους που μπήκαν μόλις τώρα στη συχνότητα των 102 και 2 μεγακύκλων ή κλίκαραν radioliveria1.gr στο browser του υπολογιστή τους, μπήκαν μέσα από κάποια πλατφόρμα περιήγησης στο διαδίκτυο μέσα από το κινητό τηλέφωνο και συνδέθηκαν με αυτήν την εκπομπή. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Και θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ανάλυσης. Έχω και η Δημοτική Επιτροπή του Δημοκή Μισάλιβερίου, έχω και τα θέματα της ομιλίας Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, του Κουβανού Υπουργού Εξωτερικών και άλλα πράγματα που μας έκαναν έτσι εντύπωση. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Πάμε στον Νίκο. Λοιπόν, ενημέρωσε το Δήμο να μην κάνει τίποτα με την άμμο. Πάω και πάω κάθε μέρα στη θάλασσα, θα φέρω ένα κουβαδάκι κάθε φορά που θα πάει να γεμίσει, να το γεμίσει, λέει, ακόμα εδώ για το σκάμα εδώ στο Αλιβέρι, λέει ο Νίκος. Και σκάμα θέλουν να κάνουν και στην Κίμη, όπως σας είπα εδώ στην κουβέντα που έγινε στην Δημοτική Επιτροπή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από όλους και από τον Δημήτρη Κουλιώνη, ο οποίος ήταν στην παρέα μας. Πρεμιέρα και αυτός εδώ με τους συμβητητές φυσικά την προηγούμενη Πέμπτη, εφόλης της ύλης. Βρίσκεται αυτή την εκπομπή στο Radio Oliveria 1. Για το μήνυμα εδώ του Νίκου, νομίζω η καλύτερη πάσα είναι για να πάμε λίγο να δούμε τι υπόθηκε και στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κύμης Αλιβέριου, ξέρετε, είναι καινούριο φρούτο και είναι καλό ότι μπορούμε και το παρακολουθούμε οι ενεργοί πολίτες. Και διαπιστώνουμε βεβαίως και τη δυσανεξία στη λογοδοσία, στις ερωτήσεις. Δηλαδή, υπάρχει αυτό, να σας το πω λίγο να το καταλάβετε. Είναι πολύ κακή η προετοιμασία που γίνεται από τις εισηγήσεις των θεμάτων. Υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι γράφονται τελευταία στιγμή. Διότι δεν γίνεται να μην επιδιώκεις το διάλογο από τη στιγμή που υπάρχει ένα όργανο που ενημερώνεται και προφανώς μέσα από την ενημέρωση πρέπει να προκύψουν και κάποιες ερωτήσεις, καλύπτοντας ενδεχομένως και ερωτήματα που έρχονται από τους πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ο χρόνος μελέτης των θυμάτων, των τευχών, των ζητημάτων που θα συζητηθούν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει και μια μεγάλη διαδικασία υπομονής, επιμονής και διάθεσης να είναι εξοικειωμένος, δηλαδή και ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής και οι υπόλοιποι στην συζήτηση. Διότι ακούω πολλές φορές παρακολουθώντας, να τώρα θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε για τα 2 χιλιάρικα και αν είναι πολλά τα λεφτά το 1 500άρικο. Έχω ακούσει τον κύριο Παπαδιώχα αρκετές φορές το λέει αυτό. Εντάξει, όταν τραβερίζεσαι τώρα 1,8 παραμερίτες, εκατομμύρια ευρώ μελέτες κλπ, τι είναι τώρα το χιλιάρικο. Εντάξει. Και ο φίλος μας ο καλός, ο φίλος μας ο Γιώργος Παπαδιώκος, ξέρει τι είναι και καλήφωνος. Μπορεί να πάει να πει και ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Η ουσία εδώ στις επιτροπές δεν είναι να ενδυόμαστε την οποιαδήποτε ιδιότητά μας ή να θυμόμαστε ότι επειδή είμαστε μεταξύ μας γνωστοί, ρε παιδιά, σε μια πόλη τώρα, μην το πολύ ψηρίζουμε. Όχι. Αυτή είναι η διαδικασία. Να συζητάμε και να ψηρίζουμε. Και να ψηρίζουμε ακόμα και θέματα τα οποία μπορεί να φαίνονται ότι δεν χρειάζονται, ας πούμε. Γιατί σημαντικό θέμα και χρόνο πήρε στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή το θέμα του γηπέδου. Σας ξαναλέω, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου υπάρχει αυτή η βασική στρατηγική. Πανηγυρίζουμε προτού. Είναι και ωραίος τίτλος δίσκου αυτό. Πανηγυρίζουμε προτού. Δηλαδή, το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε δραστηριότητας πρέπει να καταλήγει σε πανηγύρι, φωτογράφηση, επιτυχία, συνταγή επιτυχίας, αφήγημα επιτυχίας. Έχουμε ακούσει πολλές φορές, μη μιλάτε και μην κρίνετε, τη Δημοτική Αρχή των Έργων. Και εμείς εδώ, επειδή δεν είναι σχολαστικισμός, μην το θεωρήσετε ως τέτοιο, το να λέμε τι είναι χρονοδιάγραμμα, τι είναι μετρήσιμο, τι δεν είναι, τι είναι εξαγγελία. Ο κύριος Ζεμπίλης μας είπε ότι τελειώνει το φράγμα, τελείως μπήκε, χρηματοδοτήθηκε το φράγμα, μας είπε ο κύριος Ζεμπίλης. Το σύριαλ του Ιουνίου, όταν βγήκε η ζεύξη αρχές Ιουλίου και λέγαμε τι συνέβη με το Ταμείο Απαθρακοποίησης, τι συνέβη με την ερώτηση κυρίας Καζάνη του Ιουνίου Μαλλιά στην Ευρώπη, ήρθε και ο κύριος Ζεμπίλης το Σεπτέμβριο και μας είπε τελείωσε, μπήκε, θα χρηματοδοτηθεί κλπ. Πήγε, έκανε βιντεάκι. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε από ένα πολιτικό το κομμάτι της προεκλογικής αφήγησης εξαγγελίας και το ουσιώδες του χρονοδιαγράμματος. Είναι σχολαστικισμός αυτό. Δηλαδή, όταν ρωτάνε εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα στη Δημοτική Επιτροπή, να το πω συγκεκριμένα,
Χρειάζεται να αλλάξει η μελέτη του γηπέδου γιατί δεν προβλέψαμε να κάνουμε σκάμα. Χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή γιατί δεν έχουμε τοπογραφικό διάγραμμα. Ο εργολάβος βασίζεται σε κάποια πράγματα, ενώ είχε ερωτήσει και είχε πει παιδιά, εγώ ξεκινάω αλλά κάποια πράγματα δεν έχουν διευθετηθεί, διότι τέτοια πράγματα ακούσαμε στη Δημοτική Επιτροπή. Και μάλιστα, να σας πω και κάτι, στην πολύ καλή και εξαιρετική στη δουλειά στην κυρία Τόλιζα, θέλει μια προετοιμασία. Να έχουμε τη μελέτη μπροστά μας. Θυμάμαι, ας πούμε, στη συζήτηση για τη διαβούλευση του κυκλοφοριακού σε μια άλλη Δημοτική Επιτροπή, να λέει ο Νίκος Μπαράκος στην κυρία Τόλιζα, δεν κάναμε διαβούλευση. Εκείνη η κουβέντα που κάναμε τότε δεν ήταν διαβούλευση. Ξέρετε, θυμίζει ένα ζευγάρι που μετά από 10 χρόνια γάμου λέει η σύζυγος την ώρα που μαγειρεύει, καλά, το θυμάσαι? Και λέει ο άλλος, βλέπει τηλεόραση, τι να θυμάμαι. Καλά, δεν το θυμάσαι τώρα αυτό που συνέβη τότε το 2005 και είμαστε 26. Να θυμάται η κυρία Τόλιζα που δεν είχε, ας πούμε, προχθές τη μελέτη μαζί της στην κυκλοφοριακή συζήτηση, αν είχε γίνει διαβούλευση, που δεν είχε γίνει διαβούλευση προφανώς. Γι' αυτό και μπήκε στη διαδικασία της διαβούλευσης το κυκλοφοριακό σχέδιο, και το οποίο είναι ακόμα νερό, πήρε και παράταση και τελειώνει 15 Οκτωβρίου. Στο συγκεκριμένο θέμα όμως, το γήπεδο της Κίμης, επειδή έχει πέσει πολύ νερό στο μήλο, περιφέρειες, ιστορίες, αντιδήμαρχοι, κουβέντες. Όταν βλέπεις εδώ ότι έχουμε ένα κόστος που ανεβαίνει 30% πάνω από το αρχικό που είχαν συμφωνήσει, χωρίς να έχει γίνει συμπληρωματική χρηματοδότηση, προφανώς αυτό εγείρει ερωτήματα. Δεν πρέπει να έχετε υπομονή για τα ερωτήματα.

Τι σας έλεγα τυχαία στο πρώτο μισάωρο για την λογοδοσία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και αυτό το διφορούμενο να λέει ότι Δήμαρχος Καθαριότητας εκεί δεν δίνουμε απευθείας αναθέσεις γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει τη σύμβαση και να λέει Δήμαρχος δεν δίνουμε. Το ίδιο ισχύει και εδώ με τον Παράγκο και την κυρία Τόλιζα. Έχουμε καλή μου δώσει απευθείας ανάθεση, μα δεν το θυμάμαι. Μήπως το θυμάσαι εσύ, μα δεν το ξέρω, δεν το θυμήθηκα, δεν το μου το πάνε κλπ. Και όταν συζητάμε για έργα, αυτά πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Και το θέμα με το ΣΚΑΜΑ είναι ένα γενικότερο θέμα στρατηγικής για το πού θέλουμε να πάμε και πού θέλουμε να οθήσουμε τον αθλητισμό στον τόπο μας. Θα σας υπενθυμίσω ότι στο Τσαρπάλιο που είδα εδώ και το θέμα των κερκίδων, ωραιότατα κλπ. Να βοηθηθεί και η ομάδα μας, το αμυνιακός και όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες στο Τσαρπάλιο. Όταν είχε έρθει ο Σπανός εδώ, ο Φάνης, διερωτώ με και μάλιστα διερωτήθηκε ραδιοφωνικός. Ευτυχώς ακούει ραδιόφωνο ο κύριος Σπανός. Εάν θα γίνει άσφαλτος γύρω-γύρω, να κόψουμε και το στίβο δηλαδή που κάνουμε στο χώμα. Το σκεπτικό μας δεν είναι με βάση το τι θέλουμε να πετύχουμε. Είναι βραχυχρόνια. Τι λεφτά έχουμε τώρα, θα κάνουμε αυτό. Εντάξει, είναι εκείνο, θα το κάνω έτσι. Θα χαλάσω 30 χιλιάρικα, ας πούμε, παράδειγμα, για να πάω. Θα χαλάσω χρήματα να πάω να φτιάξω και να τρίψω το παρκέ στο κλειστό. Που ρωτήσαμε στη ΖΕΦΚΙ και στο Ράδιο Αλβέρι 1 ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό για τις μπασκέτες, τις ιδιωτικές μπασκέτες που μπήκαν στο γήπεδο. Και δεν γνωρίζω αν μπήκαν στο γήπεδο ιδιωτικές μπασκέτες με κάποια απόφαση Δημοτικής Επιτροπής ή αν είναι πρωτοβουλία ομάδων. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυλάκια και να τρίβουμε και να πληρώνουμε οι δημότες. Δεν πήραμε ερώτηση. Όπως δεν πήραμε ερώτηση, απάντησε στην ερώτηση, υπάρχει κανονισμός για το κλειστό. Δεν έχουμε άλλον του κλειστού. Υπάρχει βιβλίο συμβάντων. Στο βιβλίο συμβάντων έχει γραφτεί ότι για τη συντήρηση του γηπέδου υπάρχει αυτή η γεννησιουργός αιτία. Πού θέλω να καταλήξω. Ποιος είναι ο στόχος? Να πανηγυρίζουμε από πράγματα ή να αφήνουμε πίσω μας πράγματα τα οποία έχουν ένα ορίζοντα δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής. Διότι προφανώς και έπρεπε να γίνει το γήπεδο και θα γίνει και ευτυχώς γίνεται. Οι προβλέψεις των μελετών γιατί δεν είναι σε ολόκληρο. Γιατί υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, είπε ο Δήμαρχος, μα δεν θα ζητήσει περισσότερα λεφτά ο ανάδοχος. Αυτό δεν είπε. Δεν θα ζητήσει πιο πολλά χρήματα ο ανάδοχος αν κάνουμε μια αλλαγή, γιατί πρέπει να φτιάξουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να το μελετήσουμε και να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα ζητήσει αποζημίωση ο ανάδοχος, είπε ο Δήμαρχος. Στα ερωτήματα γιατί η μελέτη δεν ήταν ακριβώς αυτή που έπρεπε, υπάρχει αυτή η δυσανεξία συζήτηση. Γιατί το λέτε αυτό και κάθε φορά τα ίδια? Προχθές ακούγαμε την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή, μην το παίζετε άσχετη για θέματα πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση για το κολυμβητήριο. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αν είναι έτσι, στείλτε τα με ταχυδρομικό Περιστέρι, με τηλεγράφημα. Αν θέλετε να είναι οι Δημοτικές Επιτροπές διακοσμητικά στοιχεία. Όμως ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Τις Δημοτικές Επιτροπές πια τις βλέπει και ο κόσμος. Μπορεί να κρίνει. Και πολλές φορές, επειδή το βλέπουμε και στη συνολική εικόνα, στα κόμματα δηλαδή, που λέμε, λέει, ας πούμε παράδειγμα, τα πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει να τσακωνόμαστε, στο τέλος της ημέρας είναι θετικό το πρόσημο. Υπάρχει μια σιωπηλή κρίσιμη μάζα που αισθάνεται τη βιούμενη καθημερινότητά της, ότι την αγνοούν ορισμένοι αιρετοί. Και όταν παρακολουθεί τέτοιου είδους συζητήσεις, παίρνει και αυτό τις αποστάσεις του. Φιλικά σας το λέω. Να το σκεφτείτε. Και κρατήστε λίγο μία φράση. Δεν είναι σχολαστικισμός το να αναλύουμε χρονοδιαγράμματα με τρίσιμα στοιχεία, σφάλματα, εμπόδια από τις μελέτες ή πράγματα που δεν προνοήσαμε νωρίτερα. Μην μπερδεύεστε. Είναι η διαδικασία του ελέγχου της εξουσίας. Και όποιος φέρει εξουσία πρέπει να έχει και τα άντερα να αντέχει και να υπομένει και να απαντά. Και όπως σας έφερα στο παράδειγμα του Δήμου Χαλκιδαίων, σταματήστε αυτή τη στρατηγική, οι δήμαρχοι. Μα βγάλαμε δελτίο τύπου, δεν οφείλετε να ρωτήσετε τίποτα άλλο. Γιατί αν πολύ ρωτάτε είστε γκρινιάριδες και χαλάει και ο τουρισμός. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι ενεργοί πολίτες που δεν ιδρώνουν τα αυτοί τους με αυτή την τοποθέτηση που θέλει να πάρει αποστάσεις, επιμένουν περισσότερο. Και ο επιμένων νικά.
Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψω, γιατί έχω και τα διεθνή. Θέλω να πάω να δούμε λίγο τι έχει συμβεί μετά την ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη, το τελευταίο δηλαδή κομμάτι της Συνόδου. Έχω να πάω να σας δώσω και κάποια στοιχεία σχετικά με το τι συνέβη και στην πλάκα, γιατί αυτό το θέμα με την πλάκα με την έκρηξη νομίζω μας έχει λίγο αγγίξει, με την έννοια όχι μόνο φυσικά την ανθρώπινη, ότι κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι τουρίστες ήταν εκεί, το γεγονός ότι μπαίνει πολύ νερό στο μήλο του, αν πρέπει να υπάρξουν ειδικοί έλεγχοι, όπως ας πούμε το ρελέ διαφυγής του ρεύματος που έχουμε στους πίνακες όλοι στα σπίτια μας, μήπως πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχο για το φυσικό αέριο, τι συμβαίνει με τις εταιρείες, συμβαίνει με τους ελέγχους, συμβαίνει με τις καλωδιώσεις, τις συνδέσεις. Γιατί οι εμπειρογνώμονες κάνουν και αυτή τη δουλειά, αλλά και τι συμβαίνει, προσέξτε, με τις επεμβάσεις που κάνουν και εντάχει οι ιδιοκτήτες για να εξοικονομήσουν περισσότερο χώρο και να μεγαλώσουν τα Airbnb τους, μήπως προβαίνουν σε κάποιες εκτός επιστήμης και τέχνης δόμησης ενέργειες, να ξυλώνουν κανέναν τοίχο ας πούμε που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Διαβάζω από χθες, το Σαββατοκύριακο ειδικά αρκετά, πολλές μελέτες πολιτικών μηχανικών που κάνουν λόγο για το αν τελικά υπήρξαν εσωτερικοί τείχοι στο σπίτι από αυτούς που είναι κέρυοι για τη δόμηση.

0: Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Και στο τελευταίο μισάωρο σας θέλω εδώ ενεργούς και ενεργές. Εννοείται, στρέφω και με δικά σας μηνύματα. Και με όρεξη, γιατί τι έρχεται στις 11.
1: Γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
1: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην

0: 30 στη τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
1: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Αποδίκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα, λοιπόν, για να είναι πάντοτε διαθέσιμη να συνδέεσαι μαζί της και όχι μόνο για την πρωινή ζώνη φυσικά, αλλά για όλο το ζωντανό πρόγραμμα που όπως ακούσατε και ακούτε φυσικά όσοι μας παρακολουθείτε έρχονται και κουμπώνουν όλες οι αγαπημένες σας εκπομπές σιγά σιγά, αυτές που το καλοκαίρι στην ανάπαυλα της θερινής ησυμαρίας κάναν και αυτές την απαραίτητη διακοπή. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμα, περίπου 28 λεπτά μέχρι και τις 11, όπου η Άννα Ευαγγελίου αναλαμβάνει δράση με το μουσικό ξυπνητήρι. Και ό,τι με ρωτάτε εδώ, γιατί με ρωτάτε σήμερα εδώ για την Ανούλα, μου λέει ο φίλος ο Θανάσης Κωστάκη, άστα τώρα αυτά, πήγε στην Ανούλα και το παίζεις ιστορία. Μα έπαιζα. Ήμουνα στην ορχήστρα, δεν με είδατε. Έπαιζα μουσικούλα. Ήμουνα αυτός που ήταν πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη, το κοριτσάκι. Πώς έλεγε ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Προσέξτε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, μας χαλάει. Να το, αυτό. Και επειδή ξέρετε, αυτό είναι φιλοσοφικό, λέει, ας πούμε, λένε, ας πούμε, τα φιλοσοφικά αυτά σκολαρίσματα που κάνουμε στο διαδίκτυο για να ηρεμήσουμε. Λένε, τι θα ρώταγε ο μικρός σου, ο δεκάχρονος εαυτό σου, τον 40χρονο και τον 80χρονο. Αυτά δεν λένε κάτι που βλέπετε εσείς εδώ, η νεολαία. Ναι. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να με ρωτήσει εμένα ο μικρός μου αυτός αν άλλαξα το μαλλί. Αν και βέβαια εντάξει από μακρύ που το είχα, η αλήθεια είναι ότι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Να, ήρθε και η ώρα ένα μήνυμα να μην το διαβάσω σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το μετά από 4 χρόνια. Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι, εσείς εδώ λέω τώρα στο control που μιλάω, που είναι το control μου, ξέρετε ότι είναι κάτω των 30, έτσι, όχι, 30... Να με κεράσει γλυκό. Ανούλα, γλυκάκι. Λοιπόν, όχι, είναι να πω, σε αυτή την συχνότητα υπάρχουν οι δεκαετίες. Έχουμε δεκαετία, μάλλον όχι δεκαετίες, έχουμε 20άριδες, έχουμε 30άριδες, 40άριδες, έχουμε αρκετές ηλικίες, 50άριδες, 60άριδες, 70άριδες, έχουμε κόσμο και λαό. Και σε λίγο θα αποκτήσουμε και νεότερη παρέα εδώ στο στούντιο, που πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, επειδή έχουμε λοιπόν εδώ 20άρδες και 30άρδες στο στούντιο και μιλάνε για τη Βύση, νομίζω ότι κακώς τρώω το χρόνο μου. Θα στα πει όλα Γιάννη Ευαγγελίου σε περίπου 26 λεπτά από τώρα. Διότι έχει το ρεπορτάζ. Και ό,τι της λείπει θα της καλύψει τα Γενάη Παρασκευή Ρούσου που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Ποσόστοση εισιτηρίων του Ράδιο Αλιβέρι 1 στη Βύση είναι το 10%. Δηλαδή το 10% των συνεργατών του Ράδιο Αλιβέρι 1 πήγε Βύση. Είμαστε εμείς στο ποσοστό αυτό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Βεβαίως το υπόλοιπο 90% ακούμε φανατικά κι εμείς. Κάποιες άλλες δεκαετίες όμως. Λοιπόν, αφήστε με ήσυχο, μη μου τους κύκλους θάρατε με τη Βύση, γιατί έχω τα πράγματα πρέπει να ολοκληρωθούν εδώ δημοσιογραφικά και σοβαρά όπως πάντα. Να πω στο μαχητή καλημέρα που μας έστειλε μήνυμα εδώ στο YouTube. Θα γινόταν χιτάκι, λέει ο μαχητής αυτό. Θα γινόταν χιτάκι, πιο για. Έτσι, διαφώτισε με λίγο. Κάποιο τραγούδι που παίξαμε, κάτι που έγινε, γιατί σε διάβασα λίγο αργότερα. Για την Kimberly. Μου γράφει ο Πέτρος για την Kimberly Guilfoyle, η οποία λέει την έκανε την κουτσουκέλα. Συγγνώμη, εσείς περιμένατε την Kimberly να τα πει, δεν ξέρατε ότι μας έκανε casting ο Τραμπ για να μας τη στείλει την Kimberly? Δηλαδή τα κολτιλίκια με τον Κωνσταντίνο Αρχηρό δεν ήταν αρκετά για να καταλάβετε τι κάνει η Kimberly Guilfoyle? Ελάτε σας παρακαλώ πολύ, εδώ είστε από το πάνω ράφι ακροατές. Ηρεμήστε, πάμε να δούμε τι συνέβη σε ένα άλλο θέμα εδώ τώρα σοβαρό που έχει γίνει, αυτό στην πλάκα με την έκρηξη, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακουμπάει πολλά περισσότερα πράγματα από τα προφανή, που είναι, και το λέω εξαιρετικά ανθρώπινα, για τους χαμένους ανθρώπους και τους τουρίστες που ήταν εκεί και το ηλικιωμένο ζευγάρι στον Πάνω Όροφο και οι τέσσερις φίλοι, αυτοί οι Αμερικανοί τουρίστες. Είναι σήμερα νομίζω το στάδιο της αναγνώρισης γιατί οι συγγενείς έχουν έρθει. Πήγανε και στον τόπο εκεί. Τρεις μέρες είμαστε μετά από αυτή την έκρηξη και νομίζω ότι αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουμε δει, να πάω λίγο στο ρεπορτάζ, γιατί θα πρέπει να πάμε και στην έρευνα.
Λοιπόν, λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Παρασκευής, μία έκρηξη λοιπόν στην Πλάκα, επί της οδού Λύση Κράτους, το κτίριο κατέρευσε και το οστικό κύμα προκάλεσε κεταμένες ζημιές στα γειτονικά κτίρια και σε επιχειρήσεις. Οι εικόνες που έχουμε δει είναι εικόνες που όσοι παρακολουθούμε πολεμικό ρεπορτάζ θυμίζουν βομβαρδισμό. 6 συνολικά άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους, οι οποίοι τελικά δεν τα κατάφεραν, και είχαμε και τον απεγκλωβισμό από παρακείμενο κέντρο για άλλες 2 γυναίκες. Ο θλιβερός απολογισμός των 6 νεκρών από την κατάρρευση των 4 Αμερικανών πολιτών, όπως προείπαμε, που επιβεβαιώθηκε φυσικά και από το μήνυμα της κυρίας Γκίλφοιλ, και υπάρχει και η διαδικασία της αναγνώρισης σήμερα για τους συγγενείς τους, οι οποίοι έχουν φτάσει εδώ. Που είμαστε σήμερα στο στάδιο της έρευνας, με το πιο σημαντικό νέο που έρχεται εδώ από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που έχει αναλάβει την υπόθεση, είναι στην εγκατάσταση αυτή καθ' αυτή του φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου, όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι άλλοι 2 που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Πληροφορίες που είναι στο στούντιο σήμερα: το μοναδικό διαμέρισμα του κτηρίου που εξακολουθούσε να έχει ενεργή αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, από εκεί ξεκίνησε. Στον πρώτο υπήρχε μια παλιότερη σύνδεση, αλλά ήταν κομμένη το 2021. Πάνω λοιπόν σε ποιο σενάριο, το σενάριο πάνω στο οποίο εργάζονται οι ερευνητικές ομάδες, είναι ότι το φυσικό αέριο διέρεε για κάποιο χρονικό διάστημα, πιθανώς για κάποιες ώρες μέσα στη νύχτα, με αποτέλεσμα να σωρευθεί στο χώρο και να σχηματίσει αυτό το εκρηκτικό μείγμα που όλοι γνωρίζουμε. Χρειάζεται προσοχή, αυτή η πληροφορία παραμένει σενάριο εργασίας και όχι το τελικό πόρισμα. Διαβάζω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο για τα ευρήματα που παραπέμπουν στη διαρροή, ενώ οι πραγματογνώμονες εξακολουθούν να εξετάζουν από τα ευρήματα και τις μαρτυρίες, αλλά και τα βίντεο, την αποτύπωση του κτηρίου. Και κρατήστε το λίγο αυτό, θα σας πω γιατί. Έχουν βγει εκτός της έρευνας κάποιες άλλες πληροφορίες που υπήρξαν στο δημόσιο διάλογο. Δεν βρέθηκε καμία φιάλη προπανίου. Δεν προέκυψε μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποια διασταυρωμένη πληροφορία ότι το αέριο διέρευσε από άλλο κτίριο και ότι εισήλθε στο συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά όλα συγκλίνουν στο ότι ήταν η παροχή του ορόφου. Ο αγωγός, ο μετρητής, το πιστοποιητικό που βρέθηκε το Φεβρουάριο και έλεγε ότι όλα είναι καλώς, είναι ένα από τα σημαντικά κομμάτια του ρεπορτάζ και της έρευνας. Οι ομάδες έχουν ανακαλύψει τον παροχευτικό αγωγό που συνέδε αυτό το διαμέρισμα, αυτό το κτίριο, με το κεντρικό δίκτυο της Λύση Κράτους και το μετρητή, και με ασφαλείς πληροφορίες σας το μεταφέρω, είναι για μια σωλήνωση η οποία είναι πολύ μικρότερη από 2 μέτρα και χρονολογείται τη δεκαετία του 1990, πρόκειται δηλαδή για μια παλιά εγκατάσταση, με τον μετρητή να έχει ήδη κατασκευθεί και να είναι στα εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο. Σημεία καύσης, σοπές και άλλα που οι ομάδες γνωρίζουν καλύτερα είναι προς έλεγχο. Και ένα ακόμα στοιχείο που κάνει πιο σύνθετη την έρευνα σύμφωνα με πληροφορίες: το Φεβρουάριο λοιπόν του 26 είχαμε έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας της εγκατάστασης του δευτέρου ορόφου, και μάλιστα απογεγραμμένο από έναν μηχανικό, το έγγραφο και το περιεχόμενο πρέπει να επιβεβαιωθούν και να ελεγχθούν. Πώς μπορεί κάτι το οποίο 7 μήνες νωρίτερα πιστοποιήθηκε ότι είναι εντάξει, 7 μήνες αργότερα έδωσε αυτό το αποτέλεσμα? Αντιλαμβάνεστε ότι συγνωρίζουμε τις αρχές της επιστήμης και της τέχνης, αυτό δεν μπορεί να είναι και πάρα πολύ δυνατό, εκτός αν συνδέονται κάποιες άλλες εργασίες με αυτό. Δηλαδή, αν υπήρξε κάποια άλλη παρέμβαση, ο Λέβητας που φέρεται να υπήρχε στο δεύτερο όροφο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί για την χρήση του φυσικού αερίου. Γιατί χρήση του φυσικού αερίου ήταν για κουζίνα, για ζεστό νερό και θέρμανση, και η πηγή ανάφλεξης αναζητάται. Ποια ήταν η συγκεκριμένη πηγή,
για να γίνει αυτό που έγινε. Το ζήτημα λοιπόν με την Οσμή πριν από την έκρηξη, και επειδή διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνετε και εσείς για τη Βιολάντα, βλέπετε πως συνδέονται αυτά, για τη δικαστική διαδικασία και για το γεγονός ότι απολύθηκαν οι άνθρωποι που δήλωσαν εκεί στο εργοστάσιο ότι υπήρξε διαρροή και ότι υπήρξε έντονη οσμή τον προηγούμενο καιρό, και το συνδέετε μεταξύ σας σε αυτό το θέμα για το ζήτημα με την οσμή αερίου, είναι το σοβαρότερο ανοιχτό κομμάτι της έρευνας, πέρα από κάθε άλλη καθαρά τεχνική αιτία αυτό. Διότι υπάρχουν ήδη μαρτυρίες κατοίκων για την οσμή πριν από την έκρηξη. Ακούσαμε και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δήμο Γλίδου, η οποία επιβεβαίωσε αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί μετά το συμβάν και μιλούσαν για αυτή την οσμή, και έχουν δημοσιευτεί και καταγγελίες, άλλες καταγγελίες των κατοίκων για τα προβλήματα αυτά. Από την άλλη, η πυροσβεστική έχει αναφέρει ότι δεν έχει δεχθεί καταγγελία για οσμή, προσέξτε λίγο τη διαφορά, ή για διαρροή. Και στον χώρο, στο σημείο λοιπόν της έκρηξης, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ο οποίος, δεν ξέρω τώρα, είπε ότι γλίτωσαν κάποια κτίρια. Δεν ξέρω το ρήμα γλίτωσαν, αν ταιριάζει τώρα στην περίπτωση. Τέλος πάντων, δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχετική καταγγελία και ο Δήμος. Η εταιρεία φυσικού αερίου, απ' την άλλη, η ΕΝΑΟΝ, ανακοίνωσε ότι συνεργεία επιφυλακής πήγαν στην οδό Λυσικράτου 15, πραγματοποίησαν ελέγχους μαζί με αρμόδιες αρχές, και αποδίδει την έκρηξη σε άλλα αίτια. Τα αίτια διερευνώνται, μάλιστα, είπε. Δεν είναι σίγουρα, δεν αφορούν σίγουρα τους ελέγχους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ερωτήματα για τη στατικότητα του κτηρίου, το οποίο είναι για μένα το πιο σημαντικό. Άκουσα εχθές να μιλούν και κάποιοι αθηγητές που έλεγαν ότι σε ποιο βαθμό η κατασκευή και η παλαιότητα συνέβαλαν στην εκτεταμένη κατάρρευση. Το ερώτημα εάν κατά τη διαδικασία μετατροπής στα Airbnb έγιναν κάποιες παρεμβάσεις σε δομικά στοιχεία του κτηρίου, με αποτέλεσμα αυτή η κατάρρευση που συνέβη, δηλαδή εν το μέσο, ότι δεν είχε εσωτερικούς τοίχους προφανώς, ότι είχαν πέσει από ανακαίνιση, δεν φάνηκαν από τα ευρήματα της κατάρρευσης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα για το πώς γίνεται ο έλεγχος, άλλος ένας έλεγχος. Και σήμερα πάμε και σε ελέγχους που αφορούν και τα γύρω κτίρια. Ποια είναι τα αναπάντητα ερωτήματα, να τα συνοψίσουμε λίγο. Ερώτημα πρώτο, το σημείο της διαρροής του φυσικού αερίου, αν ήταν στον αγωγό, αν ήταν στο μετρητή, αν ήταν στην εσωτερική σωλήνωση, σε κάποια συσκευή, όλα αυτά είναι προς διερεύνηση. Πόσες ώρες ήταν αυτή η μεγάλη ποσότητα αερίου, η πηγή της ανάφλεξης, κάποιος διακόπτης, κάποια συσκευή, τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις προφανώς, και φυσικά το πιστοποιητικό της στεγανότητας, τι ακριβώς ελέγχθηκε το Φεβρουάριο του 2026. Αυτό. Ποιος το πραγματοποίησε τον έλεγχο αυτό, ποιος υπέγραψε, και αν υπήρξε κάποια μεταγενέστερη βλάβη που δεν ελέγχθηκε, ή αν αυτοί που έλεγξαν είχαν δει κάποια βλάβη και η επέμβαση ελέγχου ήταν επέμβαση ελέγχου βλάβης ή αστοχία ελέγχου, ή δεν έγινε λοιπόν ο έλεγχος. Υπάρχει ζήταμα λοιπόν προειδοποιήσεων, προειδοποιήσεις, κατά πόσο ήταν οι προειδοποιήσεις της ΟΣΜΗ σωστές ή όχι, και βεβαίως η διαρροή και η κατάσταση μας φέρνει σε μία ακόμα τελική σκέψη, την οποία την είδαμε, γι' αυτό δεν σας ανέφερα τυχαία την Βιολάντα. Πώς είναι δυνατόν, αν είναι εφικτό δηλαδή, να γίνεται αντιληπτή η διαρροή και να υπάρχει ένα σύστημα, αυτό το έχουν πει και πάρα πολλοί ενεργειακοί επιθεωρητές, το οποίο ουσιαστικά τι θα κάνει όταν αντιλαμβάνεται τη διαρροή. Είναι τρίτο-τέταρτο σημείο η οσμή, τρίτο-τέταρτο σημείο ελέγχου ότι κάτι δεν πάει καλά και κλείνω και φεύγω και ενημερώνω την πυροσβεστική, δεν ξέρω και εγώ τι, την εταιρεία. Να υπάρχει κάτι σαν αυτό που σας είπα πριν, σαν το ρελέ διαφυγής που έχουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, και να κλείνει την εγκατάσταση όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια διαρροή, πριν γίνει αυτή η διαρροή και τα μένει και ένα σωρευτικό εκρηκτικό μείγμα. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, και ειδικά όσο αυτό ταιριάζει και πηγαίνει και στους ελέγχους, ειδικά στην Αθήνα και στα παλιά κτίρια, στο παραδοσιακό κέντρο, αλλά και γενικώς στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε, ειδικά για να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν, και με τα καταλήμματα που γίνει ένας χαμός, ποιες παρεμβάσεις κάνει ο καθένας χωρίς τη συμβουλή και τη συμβολή των απαραίτητων επαγγελματιών της επιστήμης, της μηχανικής και των ανθρώπων που είναι καθήλυνα αρμόδιοι να γνωρίζουν ποιος τείχος κάνει να αφαιρεθεί ή όχι, εάν αποδειχθούν αυτές αυτά τα ερωτήματα που έχουν θέσει κάποιοι ως αληθή, ότι δηλαδή
μπορεί να έλειπαν κάποιοι σημαντικοί τείχοι. Γι' αυτό και έγινε αυτή η κατάρρευση και δεν έμεινε στο πλαίσιο της, του ορόφου ή να φύγει μόνο η οροφή, δεν έφυγε και το πάτωμα, με αποτέλεσμα να σκοτώσει και τους τουρίστες. Αυτή είναι η ιστορία με το θέμα. Πάλι πάμε και γυρίζουμε στα θέματα ελέγχου. Και βεβαίως η τραγικότητα από αυτά τα γεγονότα, διαβάζω εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους, οι τουρίστες, ήταν έτοιμοι να φύγουν. Προσωπικές ιστορίες πίσω από αυτές τις τραγωδίες. Να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της ημέρας, συντομότατο, για να επιστρέψω για ΟΗΕ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σχόλιο για την τοποθέτηση, την πολύ σημαντική του κουβανού Υπουργού Εξωτερικών, και να πάμε έτσι να αποχαιρετιστούμε για αυτή την Δευτέρα. Μια εβδομάδα ξεκίνησε, καινούργια εβδομάδα, με πάρα πολύ όρεξη. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Έχουμε πάρει ανάσα εδώ και συνεχίζεται, γιατί εδώ στο μικρόφωνο θα καταφθάσει πάλι κόσμος. Κωνσταντίνος Καραγιάννης για λίγα λεπτά ακόμα εδώ. Είμαστε στον αέρα στο 102 και 2. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Oliveri 1.
1: Να είμαστε λοιπόν για τα τελευταία λεπτά αυτής της εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ. Είμαστε στον αέρα, δυνατά, αδιαμεσολάβητα, σφαγερά. Και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2. Κάθε μέρα, 8 με 11, τέλος Παρασκευή εδώ. Και φυσικά με την βόλτα από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές και πίσω. Άφησα για το τέλος δύο σχόλια για τα ακροτελεύτια εδώ της 81ης Συνόδου που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει και μια σημαντική ανάλυση που είναι στο radioliverna.gr από την εκπομπή των συμφοιτητών την Πέμπτη που μας πέρασε, πρεμιέρα και για τη νέα σεζόν. Κάθε Πέμπτη στις 9 είναι οι συμφοιτητές και περιμέναμε την Πέμπτη με τον Δημήτρη Κουλιώνη γιατί ξημερώματα Παρασκευής μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ομιλία που είχε όλα όσα περιμέναμε για την Ουκρανία, για την Τουρκία, για την Κύπρο φυσικά και την κατοχή, είχε για το θέμα του διεθνούς δικαίου αλλά και την εμπιστοσύνη. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα και διαφορετικό, επειδή ήταν και στη Silicon Valley ο Κυριάκος το τελευταίο διάστημα, πήγε είδε και τις μεγάλες εταιρείες, την Nvidia κλπ, ήταν αυτά που είπε για τη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε, και αν τα ακούσατε θα σας τα αναλύσουμε εδώ. Μίλησε για το συγκρότημά του, για τους Talking Heads, όταν ήταν λέει φοιτητής και λέγανε για την τεχνητή νοημοσύνη και να τα που τα είδαμε. Και ότι η τεχνητή νοημοσύνη πήγε, την πήγε τη συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αισθητά πιο πέρα από, και πιο μακριά από τη συνευρωπαϊκή συζήτηση περί υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ήταν, θα μπορούσα να πω, μια ομιλία που αξίζει να αναλυθεί και να κρατηθεί. Να πω την καλημέρα μου και στην Κατερίνα Περήφανο, την καλή μας καστικό ζωγράφο που είναι εδώ μαζί μας. Υποστήριξε λοιπόν ότι βρισκόμαστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεχνολογία η οποία για πρώτη φορά, όπως είπε, αμφισβητεί την υπεροχή του ανθρωπίνου νου και ότι στην παρούσα φάση οι κίνδυνοι μιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης μπορεί να υπερβούν τα ωφέλη. Είπε ακριβώς για κοινωνικούς κινδύνους, μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, συγκέντρωση πρωτοφανούς πλούτου σε πολύ λίγα χέρια και αλλαγές σε ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά. Και αξιοσημείωτο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σας ξαναλέω, έκανε κάποιες επαφές με τον κύριο Παπαστεργίου στην Αμερική και σε εταιρείες τεχνολογίας, με τα ρομπότ, είδαμε διάφορα βίντεο το προηγούμενο διάστημα, έκανε μια πρωτοφανή επίθεση στην ιδέα της αυτορύθμισης που συζητιέται πολύ έντονα στην Silicon Valley και ο υπεύθυνος του ChatGPT και της OpenAI είχε πει ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα ελεκτικό μηχανισμό. Ζήτησαν όμως προφανώς και τη βοήθεια των κρατών και των υπερδομών, αλλά αυτή η αυτορύθμιση δεν θα δουλέψει σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Είπε αφελείς όσους πιστεύουν, είναι πεπισμένοι, ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας μπορούν από μόνες τους να συμφωνήσουν σε περιορισμούς και μάλιστα αποτελεσματικούς. Και τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο φιλελεύθερος, ότι συνδέεται απολύτως με τις βασικές αρχές του καπιταλισμού και τα κίνητρα οικονομικά του καπιταλισμού. Αυτό που συμβαίνει. Οπότε είναι δεδομένο ότι κανείς θα σταματήσει. Ότι είναι ανέπληγοι αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν ένα ρήμα εδώ αλιβεριώτικο, έναν επιθετικό προσδιορισμό. Ότι είναι αχόρταγοι και ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν μπροστά στους περιορισμούς. Ότι ο καπιταλισμός δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο αυτορύθμισης και είναι αφελείς όσοι το πιστεύουν. Τα οικονομικά ωφέλη και τα κίνητρα για τους συμμετέχοντες στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορεί κανείς να περιμένει την προστασία της κοινωνίας. Άρα μόνο μία υπερίσχυση αυτόματη της επιδίωξης μεγαλύτερων αποδόσεων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία κομμουνιστική τοποθέτηση απέναντι σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Πώς αλλιώς να εξηγήσω ότι μίλησε ο Κυριάκος από το Βήμα του ΙΕ για τον ακράτητο καπιταλισμό που δεν πρέπει να περιμένουμε και ας μην είμαστε αφελείς να αυτοπεριοριστούν. Τι άλλο θα ακούσουμε? Φυσικά και χαιρετίζω αυτά που άκουσα, δεν το συζητάω σε καμία περίπτωση, αλλά για δείτε το λίγο. Και μάλιστα κατέληξε και σε συγκεκριμένη πρόταση ο Κυριάκος, γιατί κάνει προτάσεις. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, είπε, πρέπει να αδειοδοτούνται με προϋποθέσεις τις ανθρώπινες αξίες, τη διαφάνεια και κυρίως την ασφάλεια. Και έφερε ως αναλογία την αεροπορία. Τι είπε? Ένα νέο αεροσκάφος δεν επιτρέπεται να πετάξει χωρίς αυστηρές δοκιμές από ρυθμιστική αρχή. Ενώ ένα σύστημα, ένα LLM, ένα agent, μια τεχνητή νοημοσύνη, ένα μοντέλο προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης μπορεί σήμερα να κυκλοφορήσει χωρίς αντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Και έκανε ακόμα μία σύγκριση ο Πρωθυπουργός, την κατάσταση με την πυρηνική τεχνολογία των δεκαετιών 40 και 50, ότι απαιτείται ανάλογα ισχυρή κρατική εποπτεία. Μάλιστα. Και τελείωσε την ομιλία, ή μάλλον ένα ακόμα στοιχείο που συγκράτησα εγώ και το μεταφέρω και σε εσάς, είναι ότι πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει και μια εθελοντική παύση στην ανάπτυξη ισχυρότερων μοντέλων για να ρυθμιστεί αυτό το σύστημα, να υπάρξει αυτή η ισχυρή ρυθμιστική αρχή. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν όλη αυτή η ομιλία, κρατήστε το, έχει σημασία, έχει βάση. Όπως έχει βάση να κάνω και ένα μικρό σχόλιο και για τον κύριο Ροντρίγκες από την Κούβα, ο οποίος δεν περιορίστηκε στην Κούβα, επιτέθηκε στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, απέρριψε το δόγμα Μονρόε. Έχουμε γράψει γι' αυτό στο Radio Αλιβερία, να διαβάστε. Και κατήγγειλε αμερικανικές ενέργειες απέναντι στη Βενεζουέλα και το Ιράν. Σημαντική ομιλία, διότι η Κούβα είναι η Ουκρανία της Νότιας Αμερικής. Τα πειράματα που κάνουν οι Αμερικάνοι με την Ουκρανία στην Ευρώπη, τα έκαναν οι Ρώσοι με την Κούβα στην Αμερική. Είναι αδυσόπιτος ο χρόνος και δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο την καλή μας ανευαγγελία, η οποία είναι απ' έξω, ό,τι μπορείτε και περιμένει να μπει για να αναλάβει δράση και να σας πει αυτά που έχει να σας πει. Έτσι πήγε και σήμερα, νομίζω πυκνότατο. Το είμαστε στον αέρα για να ξεκινήσει η εβδομάδα με όρεξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε. Σήμερα να τη ξεχάσαμε με την έννοια της αδυσόπιτης της ισιογραφίας. Χαρίτων, Χαρίτωνας, Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού σήμερα για όσους γιορτάζουν. Προφήτη Βαρούχ του Δικαίου, Οσίου Αυξεντίου Μοναχού που ασκήτευσε στην Κύπρο. Να μνημονεύετε λοιπόν, να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε και θα τα ξαναπούμε πάλι Θεού θέλοντος και οριοπιτρέποντος εδώ αύριο Τρίτη. Στο πόστο μας στις 8. Στο επανακούν λοιπόν. Σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ καινούργια εβδομάδα. Είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε την υπέροχη αυτή γάργαρη φωνούλα να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, αλλά παιδιά μου, και για να διαβάζετε τα υπέροχα άρθρα μας που μπορείτε να τα βρείτε και στη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, η οποία κυκλοφορεί αύριο, εννοείται και κάθε Τρίτη, σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να ενημερώνεστε και για το πρόγραμμά μας. Πρεμιέρες είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εμείς εδώ για την ενημέρωση έχουμε αρκετές εκπομπούλες.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πρόγραμμά μας είναι γεμάτο για να σας προσφέρει και ενημέρωση και ψυχαγωγία. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μου στείλετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να σχολιάσουμε ό,τι σας απασχολεί και φυσικά να ακούσουμε αυτές τις υπέροχες μουσικές που ακούμε κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι, έχουμε να πούμε σήμερα...

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια έτσι για μια πολύ πολύ γλυκιά καλημέρα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, τι βροχή ήταν αυτή. Καλέ, τι κακοκαιρία ήταν αυτή. Ο αέρας δηλαδή, εντάξει, τραγικός. Ένα σας λέω, χρειάστηκε να βγάλω το πάπλωμα από την ντουλάπα. Εγώ χρειάστηκε να βγάλω το πάπλωμα από την ντουλάπα. Περάσαμε φανταστικά. Αλλά τι άλλο έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά μου? Τι άλλο έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο? Φυσικά η συναυλία της Ανούλας μας. Όχι εμένα, της Βύση, παιδιά. Που λίγο έλειψε να περάσω μέσα από την οθόνη του κινητού για να βρεθώ κι εγώ στο ΟΑΚΑ, διότι ήτανε φανταστικά, εμφανίστηκε με μία κούνια, στρογγυλή έτσι, πολύ ωραίο ήτανε, μου θύμισε λίγο παλιές εποχές με τη Lady Gaga και φυσικά εννοείται έχει και έναν καινούριο κιθαρίστα. Σας παρακαλώ πολύ όλες οι κυρίες να συντονιστούμε λιγάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο κιθαρίστας που όλο το TikTok κλίσαξε ότι μοιάζει με τον Johnny Depp, που όντως παιδιά μοιάζει με τον Johnny Depp και είναι και από την Κοζάνη, μάθαμε και πραγματάκια εμείς έτσι που σκρολάρουμε στο TikTok. Και φυσικά εννοείται ο κιθαρίστας μόλις εμφανίστηκε απέκτησε το δικό του fan club και έχει και δική του μπάντα. Όχι, να μην λέτε ότι δεν μαθαίνω. Μαθαίνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εννοείται πλέον δεν θα πηγαίνουμε μόνο για την Ανούλα τη Βύση στις συναυλίες της. Έπρεπε να πάω, το ξέρω. Έπρεπε να πάω. Ήτανε πραγματικά μια φανταστική συναυλία. Δεν τους πτώησε ούτε η βροχή ούτε τίποτα. Αλλά παιδιά, το Σάββατο ξύπνησα και φυσικά εννοείται είχα ημικρανία. Οπότε ήμουνα όλη τη μέρα σαν ζόμπι. Τις πρώτες μου καλημέρες σιγά σιγά να πω, εννοείται καλημέρα στον Σπυράκο, στην Νικόλ, στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, στο Μαργιαλενάκι μου το γλυκό, στον Αντρέα, στον Νίκο και εννοείται σε όλους όσους μας ακούτε καθαρά και δυνατά. Καλημέρα και στο Χριστινάκι μου που μου λέει «Άννα, θέλω να ακούσω δυνατά το καινούριο τραγούδι της Ζόζεφιν, το δαχτυλίδι». Έχει βγάλει Ζόζεφιν τραγούδι δαχτυλίδι? Για να δούμε. Έχει βγάλει, παιδιά, η Ζόζεφιν καινούριο τραγούδι δαχτυλίδι? Α, οκ. Πάμε να τα ακούσουμε.

τοποθετήσεις βασικά το δαχτυλίδι, σε όποιο δαχτυλάκι και να το τοποθετήσεις το δαχτυλιδάκι, σημαίνει και κάτι διαφορετικό. Δεν σημαίνει μόνο γάμους, αραβώνες, χαρές και πανηγύρια, όχι βέβαια. Και μιας και μου το θύμισε η φίλη μου αυτό με το τραγουδάκι που επέλεξε, τι σημαίνει το δαχτυλιδάκι μας σε κάθε δαχτυλάκι, για να δω, για να δω, για να δω. Λοιπόν, δεξιό μεσαίο δαχτυλάκι σημαίνει ότι είμαστε σε σχέση. Εγώ αυτά πρώτη φορά τα ακούω εντωμεταξύ. Δεξιός αντίχειρα σημαίνει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή αν τοποθετήσω εγώ το δαχτυλίδι μου στο μικρό το δαχτυλάκι, γιατί έχω και ένα δαχτυλίδι που το έχω από την εφηβεία και δεν μου κάνει, και το βάζω στο μικρό δαχτυλάκι, δηλαδή εκεί δεν σημαίνει αυτοπεποίθηση, όχι, σημαίνει κάτι άλλο. Έχουμε και αυτά τώρα, καταλάβατε. Για να δούμε. Α, δεξιός δείχτης σημαίνει ότι είμαστε single, παιδιά. Σημαίνει ότι είμαστε single άμα έχουμε το δαχτυλιδάκι μας στον δεξί μας δείκτη. Α, στο αριστερό όχι. Γενικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοράει πολλά μπιχλιμπίδια, δεν φοράω ούτε βραχιολάκια συχνά, ούτε δαχτυλίδια, ούτε κολλιέ πολύ συχνά, σε σπάνιες περιπτώσεις η αλήθεια είναι, άμα ξυπνήσω εγώ σωστά. Ας πούμε σήμερα ξύπνησα με το δάχτυλο στην πρίζα, το μαλλί μου είναι σαν το λιοντάρι της Νεμέας. Τι να πούμε και τι να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε ναι, single θεωρείσαι αν έχεις δαχτυλιδάκι στο δεξί δείκτη. Αχα. Και κάτι που μας ενδιαφέρει, στον αριστερό αντίχειρα συμβολίζει πλούτο. Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι με δαχτυλίδι και γάμους, χαρές και πανηγύρια μου στέλνει εδώ πέρα και ο φίλος μου. Ω, Διονύση, τι κάνεις, πού είσαι? Λοιπόν, μας στέλνει να ακούσουμε «Αμανέ» από Δέσποινα Βανδύ και Γιώργο Μαζονάκη.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο μουσικό μας ξενιτήρι, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Και εννοείται, παιδιά μου, ότι δεν ξεχνάμε ότι αύριο, τη μέρα είναι... Είναι Τρίτη. Και τι έχουμε εμείς τις Τρίτες? Φυσικά, εννοείται, κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης κυκλοφορεί η ζεύξη μας. Οπότε, τι έχετε εσείς να κάνετε αύριο το πρωί? Φυσικά, να σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και να τρέξετε στα περίπτερά σας και να βρείτε τη ζεύξη μας. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, πρεμιέρες είχαμε και το Σουκού μας, εννοείται. Και με το The History και με τον Γκρινιάρη μας, τον υπέροχο, και φυσικά και με το παραμύθι μας. Και εννοείται, σας κρατάμε παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Οπότε και τα Σαββατοκύριακα, ξέρεις τι να ακούσεις. Ράδιο Ολιβέρη 1. Ακούσαμε το δαχτυλίδι πριν από τη Ζόζεφιν και φυσικά, αμα ναι, από Γιώργο Μαζονάκη και Δέσποινα Βανδύ. Και επειδή η Ζόζεφιν αναρωτιέται πού είναι το δαχτυλίδι, μου στέλνει και η Αναστασία η Καραγιάννη πολλά φυλάκια ότι έψαχνε τα κλειδιά. Παιδιά, ξέρετε τι τραβάω κι εγώ κάθε πρωί που ψάχνω αντικείμενα. Πραγματικά δεν παίζει αυτό το πράγμα. Διότι μερικές κινήσεις τις κάνουμε αυτόματα. Εγώ έψαχνα τα γυαλιά μου. Δηλαδή, οριακά ήρθε και θα ήμουν αγκαβή. Εγώ χωρίς γυαλί δεν βλέπω στα 2 μέτρα, παιδιά. Όχι να δω μπροστά μου τετράδια, γράμματα και τα λοιπά, δηλαδή τα ζώδια δεν θα μπορούσα να τα πω. Θα έκανα συνέχεια σαρδάμ. Καλά, σαρδάμ κάνω έτσι κι αλλιώς, αλλά καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, παιδιά μου, κάνουν πολλά πράγματα πάνω στην αφηρημάδα τους και πάνω στην βιασύνη τους. Ναι, για σένα θα πω τώρα. Έχει κάτσει τώρα στο ραδιόφωνο και περιμένει να δει πότε θα ακούσει για εκείνη. Παιδιά, τι παθαίνω εγώ το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς που στο σπίτι είμαστε 4-5 άτομα και πηγαίνω ερχόμαστε και ευτυχώς που εγώ πεινάω 24-7 και ανοίγω το ψυγείο. Έχουμε ένα γατάκι, ο μικρός, ο Ρίκο, ο οποίος μας ακολουθεί όλους από πίσω και μπαίνει μέσα σε ντουλάπια, μπαίνει μέσα στις κατσαρόλες. Εμείς μετά πλένουμε τις κατσαρόλες 5-6 φορές. Δηλαδή, τώρα έκανε βέβαια και το κορυφαίο, μπήκε στο ψυγείο. Και όχι μόνο μπήκε στο ψυγείο, αλλά δεν τον είδε η γιαγιά μου και τον έκλεισε μέσα στο ψυγείο. Γι' αυτό λέω ευτυχώς που πεινάω κάθε 5 λεπτά και ανοίγω το ψυγείο, διότι ευτυχώς είδα το γατί στα 3 λεπτά που ήταν μέσα στο ψυγείο. Και το γατί, παιδιά μου, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλά, χέρι άκρας υγείας και ευτυχώς η όρεξή του είναι αμύωτη. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Ό,τι θες». Είμαι εγώ, αφιερωμένο στο Ρίκο, ό,τι χρειαστείς παιδί μου, εγώ είμαι εδώ. Αρκεί να μην ξαναχωθεί πάλι μέσα στο ψυγείο το γατάκι.

Μ' αγαπάς και γι' αυτό βασιλιάς είμαι εγώ, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, και πάμε να συνεχίσουμε λίγο εδώ με τα δαχτυλίδια. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Ναι, λοιπόν, πριν είπαμε ότι στον δεξί δείκτη σημαίνει ότι είμαστε single. Έλα μου όμως που εδώ μας λέει ότι στον αριστερό δείκτη σημαίνει ότι είμαστε ανύπαντροι. Δηλαδή, συγγνώμη, ελεύθερος και ανύπαντρος δεν υπάρχει. Τι γίνεται εδώ πέρα δηλαδή? Μπορεί να είσαι σε σχέση αλλά να είσαι ανύπαντρος, ή μπορεί να είσαι τελείως single και ανύπαντρος? Εκεί πέρα τι, βάζεις δύο δαχτυλίδια? Τι γίνεται? Μικτά μηνύματα μας περνάει εδώ πέρα το άρθρο, παρακαλώ πάρα πολύ να ενημερωθεί. Λοιπόν, αριστερός παράμεσος, εκεί πέρα είστε παντρεμένοι, που θέλει και η Ζώζεφιν εδώ πέρα, αυτό το δαχτυλίδι θέλει η Ζώζεφιν. Αριστερό μεσαίο δάκτυλο αραβωνιασμένος. Α, συγγνώμη, στο μεσαίο δάκτυλο μπαίνει του αραβώνα, δεν μπαίνει στον παράμεσο κι αυτό? Γιατί εμείς τα έχουμε μπερδέψει αυτά? Α, δεν παίζω, δεν παίζω. Και μόλις πήρα την απάντησή μου για το τι σημαίνει στο μικρό δακτυλάκι το δαχτυλίδι, που εγώ συνέχεια συνήθως εκεί βάζω ένα δαχτυλιδάκι που μου αρέσει και δεν μου κάνει πλέον, σημαίνει ότι δεν θέλει γάμο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά σημαίνουν τα δαχτυλίδια γενικά, δεν ξέρω αν τα ξέρατε, αλλά εγώ σίγουρα πάντως δεν τα ήξερα και με μπέρδεψαν κιόλας. Δηλαδή, καταλάβατε τώρα, εγώ είμαι πιο μπερδεμένη από πριν. Ευτυχώς που δεν φοράω μπιχλιμπίδια. Αυτό θα πω για να μην υπάρχουν και τυχόν παρεξηγήσεις. Βέβαια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 δαχτυλίδια στα χέρια τους. Εκεί τι γίνεται? Εκεί σας ρωτάω, τι γίνεται? Πάμε να ακούσουμε εμείς δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Χαϊντέ Χαϊντέ από Έλενα Παπαρίζου και Όλα Μαζί από Δημήτρη Σχοινά. Και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Και πάμε να δούμε τώρα ένα μικρό έτσι αρθράκι που βρήκα για φοβίες με πολύ περίεργα ονόματα, τις οποίες εγώ δεν είχα ξαναματακούσει, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν αυτές οι φοβίες, δεν ήξερα πώς λέγονται. Εγώ φυσικά έχω υψοφοβία και ζουζουνοφοβία. Έχει αλλάξει η φοβία μου, φοβάμαι όλα τα ζουζούνια, εκτός από 2-3 που εμένα δεν με έχουν πειράξει. Ίσα ίσα τα λατρεύω αυτά τα 2-3 ζουζουνάκια, τα λατρεύω. Άντε το πολύ να είναι 4. Πάμε να δούμε μία φοβία, την οποία την έχουν όλοι τις Δευτέρες, και λέγεται εργοφοβία. Και όχι, δεν είναι η φοβία για τα έργα στον κινηματογράφο. Είναι ο έντονος φόβος για τη δουλειά. Νομίζω μας πιάνει όλους τη Δευτέρα, εκτός από εμάς εδώ, που κυριολεκτικά εγώ ξυπνάω και μία ώρα νωρίτερα για να έρθω. Δεν ξέρω, δεν. Εγώ είμαι μία περίπτωση από μόνη μου. Αλλά η πραγματικότητα, ξέρετε ποια είναι? Ότι όταν... Εντάξει, περισσότεροι... Εντάξει, οι δουλειές μας, τη Δευτέρα ειδικά, θέλουμε λίγο χρόνο να το συνηθίσουμε, ότι ξεκινάει νέα εβδομάδα, μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς εβδομάδας, έχουμε φύγει από το Σαββατοκύριακο, όλα αυτά. Ο παππούς μου πάντα μου έλεγε ότι όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, στην ουσία δεν θα δουλέψεις ποτέ. Ναι, θα δουλέψεις, αλλά θα κάνεις αυτό που αγαπάς, οπότε θα είσαι ευτυχισμένος. Αυτό. Συνεχίζω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον φοβοφοβία. Αυτό τι είναι, βρε παιδιά? Είναι φόβος να φοβάσαι. Χαϊντέ, χαϊντέ, που λέει και η Παπαρίζου. Φοβοφοβία λοιπόν, την οποία την έχουμε όλη το βράδυ που σβήνουμε τα φώτα και τρέχουμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο για να μην μας πιάσει το τέρας. Ανεβαίνουμε τη σκάλα, λες και είμαστε ο Speed, λες και είμαστε ο Σκατζόχυρος που τρέχει ο Sonic, λες και είμαστε ο Flash που τρέχει και γρήγορα. Είναι φοβοφοβία, παιδιά μου, όλα αυτά, και σκοταδοφοβία μαζί, διότι, ναι, επίσης και εγώ έχω αυτή τη φοβοφοβία, φοβάμαι τον φόβο τον ίδιο όταν βλέπω θρίλερ. Πάμε να ακούσουμε δυνατά να μ' αγαπάς από Δέσποινα Βανδύ και φυσικά έρχομαι και με περισσότερους φόβους.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, πάμε και σε ένα φόβο τον οποίο έχω κι εγώ πάρα μα πάρα πολύ και όλοι μας, νομίζω, χρονοφοβία. Φόβος ότι ο χρόνος περνάει. Και εδώ πέρα, παιδιά μου, να είστε σίγουροι ότι ο χρόνος πίσω από το μικρόφωνο περνάει και κυλάει σαν νεράκι. Εννοείται, φυσικά υπάρχει και η φοβία ότι τα χρόνια περνάνε και τραγουδάμε πόσο φοβάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Ένα σωρό τραγούδια έχουν βγει για το χρόνο, αλλά εμείς εδώ έχουμε αυτή τη φοβία, την χρονοφοβία, επειδή οι ώρες κυλούνε σαν να είναι λεπτά και δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε τραγουδάκι και φυσικά έρχεται και η ώρα των ζωδίων σιγά σιγά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι.

Και αγάπες μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι, εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται δεν ξεχνάμε ότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, το Σαββατοκυριακό που πέρασε έκανε πρεμιέρα και το υπέροχο μας παραμύθι που κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και πάμε να περάσουμε εμείς ακόμα καλύτερα με τις υπόλοιπες φοβίες που υπάρχουν, παιδιά μου, και νομίζω θα ταυτιστούμε όλοι με την επόμενη φοβία. Όταν ήμουν μικρή, είχαμε πάει με τη μαμά μου βόλτα σε ένα φιλικό της σπίτι. Μόνο που αυτό το σπίτι, η κυρία και ο κύριος που το είχαν ήταν λάτρεις με τα αγάλματα, λατρεύαν τα αγάλματα πάρα πολύ και πόσο μάλλον τα αγάλματα σε φυσικό μέγεθος. Οπότε καταλαβαίνετε τον τρόμο μου ως ένα εξάχρονο παιδάκι που έμπαινα μέσα σε ένα σαλόνι και έβλεπα δεξιά και αριστερά τεράστια αγάλματα φυσικού μεγέθους, 2 μέτρα και... Οπότε φαντάζεστε λίγο τον τρόμο που βίωσα σαν μικρό παιδάκι και αυτός ο φόβος μου έμεινε και μετέπειτα που μεγάλωσα. Φοβάμαι τις κούκλες βιτρίνας, γενικά φοβάμαι ακόμα και τη σκιά μου, άλλο εγώ. Λοιπόν, φοβάμαι τις κούκλες βιτρίνας, φοβάμαι τα κέρινα ομοιώματα, γι' αυτό δεν έχω πάει και στο μουσείο της Madame Tussauds στην Αγγλία. Φοβάμαι τις ανθρωπόμορφες φιγούρες και αυτό πρόσφατα έμαθα ότι λέγεται αυτοματονοφοβία. Ναι, όχι να φοβάσαι τον αυτόματο, όχι. Να φοβάσαι γενικά αυτά τα ομοιώματα, τα αγάλματα, τις κούκλες βιτρίνας... Αυτό το πράγμα, ναι. Νομίζω πάρα πολύ έχουμε την συγκεκριμένη φοβία. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ. Αλλά ναι, εντάξει, εγώ σας είπα, φοβάμαι μέχρι και τη σκιά μου. Δεν, εγώ δεν. Όπως επίσης υπάρχει μία φοβία που δεν ξέρω πόσοι την έχουν. Εγώ αυτή τη φοβία δεν την έχω. Εγώ θέλω να με ξεχνάνε. Λοιπόν, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Φόβος να μη σε ξεχάσουνε. Κάθεστε, γιατί εδώ θα κάνω σαρδάμ, περιμένετε. Αθαζαγοραφοβία. Είναι ο φόβος να μη σε ξεχάσουνε. Άλλη μία φοβία την οποία θα σας πω, είναι μία φοβία την οποία την έχω, okay, αλλά όχι σε τόσο τραγικό βαθμό. Έχετε δει κάτι βιντεάκια στο Instagram που παρουσιάζουν έτσι κάτι βιντεάκια με τρύπες στις οποίες το βίντεο πέφτει ουσιαστικά μέσα στην τρύπα και συνεχίζει πέφτει. Αυτό λέγεται τρυποφοβία. Είναι ο φόβος με συστάδες από μικρές τρύπες. Δεν θέλω να ξέρω τι θα κάνατε αν ήσασταν μελισσοκόμος. Αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους αηδιάζουν κάτι τέτοια βίντεο, η αλήθεια είναι, και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν φοβάμαι. Αλλά ναι, δεν είναι και τα αγαπημένα μου, ναι, δεν είναι και τα αγαπημένα μου. Ειδικά οι μικρές έτσι οι τρυπούλες που βλέπεις δεξιά και αριστερά, μου το λέει τώρα μέσα και η Παρασκευή Ρούσου, Πάμε εμείς να ακούσουμε «Είμαι αλλού» από μέλισσες, να πάμε αλλού και να επανέλθουμε.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, ακούσαμε «Είμαι αλλού» από τις υπέροχες μέλισσες μας και φυσικά εννοείται περνάμε και στις δύο τελευταίες μας φοβίες για σήμερα, οι οποίες είναι, ακούστε εδώ, η σοπτροφοβία. Είναι φόβος για καθρέφτες ή το να βλέπεις τον εαυτό σου. Κάτι που εγώ δεν θα πάθω ποτέ. Γιατί είμαι ψωνάρα. Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ με τους καθρέφτες φοβάμαι μετά τις 3 τα ξημερώματα, γιατί βλέπω πάρα πολλά θρίλερ. Επίσης, η τελευταία μας φοβία εδώ πέρα είναι η παιδιοφοβία, ο οποίος είναι ο έντονος φόβος για τις κούκλες, που όπως με ενημερώνει μέσα η υπέροχη μας δημοσιογράφος η Παρασκευή Ρούσου, πάρα πολλά παιδάκια έχουν αναπτύξει αυτό το φόβο μετά τα 10 τους χρόνια. Παιδιά, σοκ. Δηλαδή, εγώ έπαιζα με τις Μπάρμπι και δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό με το μυαλό μου, πως ένα παιδάκι μπορεί να αρχίσει ξαφνικά να φοβάται τις κούκλες. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, υπάρχουν αυτοκινητάκια, υπάρχει το μικρό μου πόνι, υπάρχουν και τα παιχνιδάκια με τα τουβλάκια, υπάρχουν ένα σωρό παιχνίδια. Εγώ βέβαια ακόμα μέχρι και μεγάλη έφτιαχνα ρούχα για κούκλες, έτσι μ' άρεσε να τις στολίζω στα ντουλάπια και στα ράφια της βιβλιοθήκης μου. Βέβαια οι μόνες κούκλες που έχω κρατήσει τώρα είναι η μικρή Γοργόνα που μου την είχε κάνει δώρα η μαμά μου, τις υπόλοιπες κούκλες τις έχω δώσει.

Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Αλεξάνδρα και Choke Me, τραγούδι που θα παίξει δυνατά για την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα και το λατρεύει αυτό το τραγούδι. Είναι το αγαπημένο της αυτό το τραγούδι. Και φυσικά θα περάσουμε και στα ζώδια της εβδομάδας, διότι ξεκίνησε η νέα εβδομάδα και εγώ θέλω να δω αν θα πάμε για ψώνια ή όχι. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα μας έκλεισε η εβδομάδα και κάναμε μόνο έρευνα αγοράς.

Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, νομίζω έχει έρθει η στιγμή των ζωδίων. Έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε να δούμε με ποιο ζωδιάκι θα ξεκινήσω σήμερα, που ούτε εγώ δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, κάθε φορά τυχαία τα λέμε, τουρλού τα λέμε τα ζώδια. Και δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιο ζωδιάκι θα πω πρώτο, αλλά ευτυχώς έχω το μαγικό μου χέρι. Εδώ πέρα, χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το πρώτο μου ζωδιάκι για σήμερα. Πρώτο ζωδιάκι για σήμερα, αγάπες μου, είναι τα λιονταράκια. Βρε, βρε, βρε τα λιονταράκια μου τα γλυκά. Σήμερα ο Άρης, ο θεός του πολέμου, όχι, ο πλανήτης, περνάει σήμερα στο ζώδιό σου και η ενέργειά σου ανεβαίνει αισθητά. Μπαίνεις, λέει, σε μία περίοδο δράσης, πρωτοβουλειών και δυναμικών αποφάσεων. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε! Ενώ δεν έχεις πλέον διάθεση να περιμένεις τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα. Έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ, λιοντάρι είσαι. Εσύ πιάνεις τη ζωή από τα μαλλιά, αγάπη μου. Έλα οροσκόπος μου, έλα οροσκόπος μου. Λέει εδώ πέρα, προσέξτε μόνο την παρορμητικότητά σας. Ναι, μας φώτισες τώρα. Λοιπόν, στα αισθηματικά, με τον άριστο ζώδιό σου, η ερωτική σας αυτοπεποίθηση και η διάθεση για διεκδίκηση απογειώνονται. Οπότε οι ελεύθεροι, βγείτε, διασκεδάστε και εκεί έξω σίγουρα θα υπάρξει κάποιο φλερτ. Τώρα για τους δεσμευμένους, βλέπω εδώ πέρα ξαφνικές έτσι εκδρομούλες, βλέπω βόλτες, βλέπω χαρές, βλέπω πανηγύρια. Βγείτε με το τέρι σας, αγάπες μου, και περάστε τέλεια. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, βλέπω εδώ πέρα ότι παίρνετε πρωτοβουλίες, διεκδικείτε περισσότερο χώρο, δικτύωση, νέες γνωριμίες, διαδίκτυο, πρωτότυπες ιδέες, θα ανοίξουν σίγουρα επαγγελματικές πόρτες και βλέπω εδώ πέρα ότι και τα οικονομικά σας αφήνουν ελεύθερους να ξεκινήσετε, παιδιά μου, να αγοράζετε καινούργια ρούχα, διότι χειμώνιασε λίγο απότομα και εμείς είμαστε εδώ με τα ραντάκια και ζακέτες. Οπότε καινούργια καρταρόμπα, Λέων, τσεκ. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το δεύτερο ζωδιάκι της ημέρας, Σκορπιή. Να τα σκορπινάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα. Η είσοδος του Άρη στον Λέοντα αλλάζει αισθητά το επαγγελματικό σκηνικό και εγκαινιάζει μια περίοδο έντονης φιλοδοξίας, επαγγελματικής κινητοποίησης. Θέλετε να πετύχετε, να ξεχωρίσετε και να διεκδικήσετε τη θέση που θεωρείτε ότι σας αξίζει. Αυτά θέλω να ακούω, παιδιά μου. Αυτά είναι τα ωραία. Στα αισθηματικά, οι επαγγελματικές σας φιλοδοξίες λίγο σας απορροφούν περισσότερη ενέργεια, οπότε οι αδέσμευτοι να ξέρετε ότι αυτή η περίοδος θα είναι λίγο πιο πολύ στα επαγγελματικά. Τώρα για τους δεσμευμένους, εδώ αλλάζει το πλάνο, διότι βλέπω ότι προσπαθείτε να ισομοιράσετε το χρόνο σας και βλέπω τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Και όταν λέω βλέπω, δεν έχω καμία κρυστάλλινη μπάλα εδώ πέρα να βλέπω, το βλέπω στο άρθρο, παιδιά. Και αυτό το λέω γιατί με ρωτήσανε άμα λέω τα ζώδια με κρυστάλλινη μπάλα. Ακόμα δεν έχω κρυστάλλινη μπάλα. Μπορεί να πάρω βέβαια, αλλά για πλάκα. Είναι κάτι οι κρυστάλλινες μπάλες που έχουν αυτά τα κυματάκια μέσα και πάνε δεξιά και αριστερά και έχουν ωραίο χρώμα. Και είναι σαν μικρές έτσι μικρούς κεραυνούλιδες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζω.
στα επαγγελματικά και τα οικονομικά του Σκορπιού. Ο Άρης στην κορυφή του ηλιακού σας χάρτη εγκαινιάζει περίοδο έντονης επαγγελματικής δράσης και διεκδίκησης. Σήμερα μπορεί να προκύψει παράλληλα πρόσμενη λύση σε οικονομική εκκρεμότητα και χρηματοδότηση. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ψώνια, σημαίνει ότι θα βγείτε και θα οργώσετε τα καταστήματα, αγαπημένα μου σκορπινάκια. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι, δυο ζωές από Kings, και φυσικά έρχομαι.

Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Kings, δύο ζωές, και φυσικά εμείς, αγάπες μου γλυκές, αγάπες μου αγαπημένες, μέσα στην αγάπη. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενό μας ζωδιάκι και πάμε να δούμε ποιο θα είναι, ποιο θα είναι. Έλα μου ντε, πολύ καλή ερώτηση. Λέω να πάμε στους κρύους μας. Λοιπόν, φίλε μου κρυέ, ο κυβερνήτης σας ο Άρης περνά σήμερα Δευτέρα στον Λέοντα και εγκαινιάζει μια πολύ πιο εξωστρεφή, δημιουργική και παθιασμένη περίοδο. Οπα, οπα, σε αγαπώ και δεν σου το είπα. Έρωτας, διασκέδαση, δημιουργικά σχέδια και προσωπικές επιθυμίες σε κινητοποιούν δυναμικά. Παράλληλα έχουμε και τρίγωνο, πριν εμένα τρίγωνο δεν μου βγαλε, αλλά για να το λέει έχουμε. Λοιπόν, παράλληλα το τρίγωνο ηλιουρανού μπορεί να φέρει μια απρόσμενα θετική συζήτηση, γνωριμία ή πρόταση μέσα από συνεργασία. Οπό, θα τρελαθώ. Λοιπόν, πάμε στα αισθηματικά, όπου ο Άρης περνάει στον ερωτικό σου τομέα και ανεβάζει κατακόρυφα τον έρωτα και την αγάπη. Η αδέσμευτη μπαίνετε σε περίοδο δυνατών γνωριμιών και οι δεσμευμένοι φυσικά περνάτε υπέροχες στιγμές με το άλλο σας μισό. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, μία συνεργασία μπορεί να πάρει ξαφνικά θετική τροπή, ενώ μία πρωτότυπη ιδέα βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Ευνοούνται παρουσιάσεις, επικοινωνία, συμφωνίες και δημιουργικά project. Τολμήστε να προτείνετε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα και φυσικά στα οικονομικά σας είσαστε ελεύθεροι από μένα να ξεκινήσετε να αγοράζετε την καινούργια γκαρταρόμπα του χειμώνα 2026-27.

Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα θα είναι τα καρκινάκια μου. Καρκίνε μου αγαπημένε, μέσα από ένα διάστημα έντονης κινητοποίησης, ο Άρης αποχωρεί από το ζώδιό σου και περνάει στο Λέοντα, μεταφέροντας πλέον τη δράση στα οικονομικά. Νάτα, παιδιά, όπα, στάκα. Το επόμενο διάστημα αυξάνεται η επιθυμία σου να ενισχύσεις το εισόδημά σου, ναι, αλλά μπορεί να αυξηθούν και λίγο τα εξοδάκια σας, οπότε χρειάζεται μέτρο. Μας φώτισες. Λοιπόν, το τριγωνάκι βέβαια φέρνει μία πρόσμενη λύση σε μία υπόθεση που σας βασάνιζε, οπότε το κρατάμε αυτό. Για να δούμε τα αισθηματικά μας τώρα, διότι με τον Άρη να αποχωρεί από το ζώδιό σας μειώνεται σταδιακά η νευρικότητα και αναζητάτε περισσότερη σταθερότητα. Οπότε οι αδέσμευτοι βγαίνετε, φλερτάρετε και μπορεί εκεί έξω να βρείτε ένα πρόσωπο που θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και όσο για τους δεσμευμένους, μπορεί να υπάρξει και κάποια ευχάριστη εξέλιξη. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε λίγο στα οικονομικά μπορεί να ζοριστείτε, οπότε έρευνα αγοράς για σας σήμερα δεν έχει ψώνια. Αλλά στα επαγγελματικά βλέπω ότι αυξάνονται οι αναζητήσεις σας, διεκδικείτε περισσότερα πράγματα και αυτό είναι προς όφελός σας, διότι εσείς έτσι κάτι τώρα βλέπω εδώ πέρα δίνετε λύσεις,

Έχετε δημιουργικές ιδέες που αυτό σας ανεβάζει στα μάτια των ανωτέρων σας. Πριν περάσω στα επόμενα μου ζωδιάκια, σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και έρχομαι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22-23-0-24-395.
12: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπουριά, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό σωματείο ζωφόρος.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Έλα η ελικοκίνου με τους Μασάι εδώ πέρα μας ανέβασε. Εννοείται είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο ράδιο Λιβεριένα και στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα ποιο να είναι χέρι μου. Δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο μου ζωδιάκι και πάμε στους Παρθένους. Για να δούμε τι μου λέει και εμένα το ζώδιό μου εδώ πέρα. Παρθένε μου, διότι πρώτα απ' όλα να πω ότι ο οροσκόπος μου τα είπε τέλεια. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Παρθένε μου, ο Άρης περνάει στο Λέοντα σήμερα και εγκαινιάζει μία περίοδο κατά την οποία χρειάζεται να κινείσαι περισσότερο στο παρασκήνιο, να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες και να προετοιμάζεις όσα θα παρουσιάσεις αργότερα. Φανταστικά θα πάει και αυτό. Μην εξαντλείς την ενέργειά σου σε μάχες που δεν αξίζουν. Δεν είχα σκοπό να κατέβω στον πόλεμο. Λοιπόν, σήμερα όμως το τριγωνάκι μπορεί να φέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα επαγγελματική και οικονομική έκπληξη. Όπα, στάκα. Θα πάμε για ψώνια. Ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, στα αισθηματικά ο Άρης περνάει στον πιο παρασκηνιακό τομέα σου και μπορεί να σου ξυπνήσει έναν κρυφό πόθο που δεν θέλεις να δημοσιοποιήσεις. Με έκαψε να ξέρετε το άρθρο εδώ πέρα. Κρυφό πόθο έχω για τη σοκολάτα, παιδιά, συγγνώμη. Μην μπεις όμως σε καταστάσεις με ασαφείς όρους. Μπράβο, παιδί μου. Μην μπεις, λέει, σε καταστάσεις με ασαφείς όρους. Μπράβο το ζωδιάκι. Όσο για τους δεσμευμένους, βλέπω εδώ πέρα ότι μπορείτε να πάτε και σε κάποια έτσι εξόρμηση. Μεταξύ, γιατί όχι να μην βγείτε με το τέρι σας να διασκεδάσετε, να βγείτε, να πάτε έτσι ένα ρομαντικό ραντεβουδάκι, να φάτε κάτι βρε αδερφέ. Έτσι, εγώ με το φαγητό έχω λατρεία παιδιά, δεν γίνεται, όχι. Πάμε στα επαγγελματικά και οικονομικά εδώ πέρα που μας αφορά περισσότερο, διότι το τρίγωνο μπορεί να φέρει απροσδόκητη επαγγελματική ευκαιρία που επηρεάζει θετικά πια τα οικονομικά σου. Τι λέει εδώ, θα πάμε για ψώνια!

Επίσης μου λέγει για κάποια αλλαγή ρόλου εδώ πέρα, πρόταση διαφορετική κατεύθυνση. Ναι, αλλαγή ρόλου τι εννοεί εδώ πέρα, παίζω σε κανένα θεατρικό και δεν το ξέρω. Α, μ' αρέσει το θεατρικό, αλλά νομίζω για ηθοποιός δεν κάνω και πολύ. Και δεν κάνω γιατί σπάω χαρακτήρα, καταλάβατε. Εγώ γελάω. Εγώ άμα κάνω κάποιο αστείο ή καμία φάρσα, μετά σκάω στα γέλια. Δεν παίζει. Πάμε τώρα στο επόμενο μου ζωδιάκι που θα πω για τους ιχθύς. Ιχθύ μου, η είσοδος του Άρη στον Λέοντα εγκαινιάζει ένα απαιτητικό αλλά παραγωγικό διάστημα στην καθημερινότητά σου. Μπράβο, είσαι καλύτερη, μπράβο, έκανες την τύχη σου. Οι ρυθμοί της εργασίας ανεβαίνουν αισθητά και οι υποχρεώσεις λίγο πολλαπλασιάζονται. Οπότε τι θέλω από σας, καλύτερη οργάνωση για να μην εξαντλήσετε, εννοείται. Σήμερα το τριγωνάκι ήλιου και ουρανού μπορεί να φέρει μια πρόσμενη λύση που συνδέει οικονομικά και οικογενειακές υποθέσεις. Για καθίστε, διότι εδώ έχει ζουμί υπόθεση. Στα αισθηματικά βλέπω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, επομένως πρέπει να βρείτε ισορροπία ανάμεσα σε σχέση και δουλειά. Εννοείται δεσμευμένη, οπότε εφοδιαστείτε καλού κακού με ένα γλυκάκι στο σπίτι, απλά και μόνο για να μην έχετε έτσι παρεξηγησούλες. Όσο για τους αδέσμευτους, βλέπω εδώ πέρα ότι επειδή η δουλίτσα σας τρώει αρκετό χρόνο, δεν θα έχετε πολλά πολλά. Αλλά δεν πειράζει, πάμε να δούμε τα οικονομικά, να δούμε αν θα βγείτε για ψώνια εσείς. Ο Άρης ενεργοποιεί, λέει, δυναμικά τον εργασιακό σου τομέα στα επαγγελματικά και σας δίνει όθηση να αναλάβετε περισσότερες πρωτοβουλίες. Μπράβο τα παιδιά μου! Και στα οικονομικά βλέπω τις απρόσμενες λύσεις που μας είπανε, οπότε αυτό σας διευκολύνει. Οπότε τι κάνετε, πάτε για ψώνια! Εμείς πάμε να ακούσουμε λίγο ένα σαν σήμερα, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, παιδιά μου, ή να μαθαίνουμε και λίγο έτσι παραπάνω πράγματα. Θα περάσουμε και σε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

0: 92,2 FM.
1: Τώρα είναι γιαγιά. Όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

εσύ τίποτα μας λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς κάπως έτσι περνάμε και στα υπόλοιπα μας ζωδιάκια για να δούμε τι θα δούμε. Χιάρη μου, δώσε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ το επόμενο μου ζωδιάκια. Εγώ καιρός. Γιαγιά το ζωδιάκι σου. Λοιπόν, ο Άρης περνάει στο Λέοντα και σε κινητοποιεί να βάλεις τάξη σε κοινά οικονομικά, οφειλές, δάνεια και υποχρεώσεις που μοιράζεσαι με άλλους. Θα μας έρθει ο λογαριασμός σου, δεν το βλέπω. Λοιπόν, το επόμενο διάστημα μπορεί να διεκδικήσετε χρήματα που σου οφείλονται. Αχα. Σήμερα το τρίγωνο Ήλιου-Ουρανού συνδέει θετικά καριέρα και εργασία και μία ξαφνική αλλαγή στο επαγγελματικό πρόγραμμα ή μία νέα μέθοδος δουλειάς θα λειτουργήσει προς όφελός σας. Στα αισθηματικά, ο Άρης ενισχύει το πάθος και την ανάγκη για βαθύτερη οικειότητα και φυσικά έρχονται και κάποιες μικρές ζηλίτσες. Λίγο έχετε κτητικότητα μέσα σας σήμερα. Θέλω να ηρεμήσετε τα εγωκεράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα στη σχέση τους. Φάτε ένα γλυκάκι, μια σοκολατόπιτα, ένα από αυτά τα ωραία τα... Πώς λέγονται, μπαμπάδες λέγονται αυτά τα γλυκά? Νομίζω μπαμπάδες λέγονται. Είναι μπαμπάδες με ρούμι. Ναι, πω, φανταστικό γλυκό. Και είναι και μια θεατρική παράσταση μπαμπάδες με ρούμι, νομίζω. Τέλος πάντων, η αδέσμευτη του ζωδίου σήμερα θα βγείτε, θα διασκεδάσετε και δεν αποκλείεται να κάνετε μια γνωριμία η οποία θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μια ξαφνική εργασιακή εξέλιξη μπορεί να ανοίξει επαγγελματική προοπτική που δεν είχατε υπολογίσει. Παράλληλα, ξεκινά περίοδος έντονης κινητικότητας.

ποιοτικότητας σε οφειλές, επενδύσεις και κοινά οικονομικά. Οπότε σήμερα εσείς θα μου κάνετε μια έρευνα αγοράς για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες. Να τσεκάρουμε τώρα το επόμενο μου ζωδιάκι που θα είναι. Α, τα ταυράκια μου. Η είσοδος του Άρη στον Λέοντα ανεβάζει την ένταση από σήμερα Δευτέρα στα σπίτι και στην οικογένεια. Τέλεια! Το επόμενο διάστημα θα ασχοληθείτε δυναμικά με μετακομίσεις. Α, ανακαινήσεις, μετακομίσεις, ακίνητα, οικογενειακές υποθέσεις. Όμως θα χρειαστεί να συγκρατείτε και τα νεύρα σας. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Θέλω να μου φάτε ένα γλυκάκι. Θέλω να έχετε στο ψυγείο σας γλυκά αυτή την εβδομάδα. Σας ηκετεύω. Λοιπόν, επίσης το τριγωνάκι όμως προσφέρει και μία ευχάριστη έκπληξη που συνδέει εργασία και οικονομικά. Στα αισθηματικά καλά το είπα εγώ για γλυκάκια, διότι μπορεί να έχετε εντάσεις και να ξεσπάσετε αθελά σας και στο σύντροφό σας οι δεσμευμένοι. Οπότε φάτε ένα γλυκό, ένα δεύτερο, ένα τρίτο, όλο το κουτί και βγείτε έτσι ένα ρομαντικό ραντεβού με το τέρι σας, έτσι μία βόλτα στο ύπαιθρο, να περπατήσετε στο βουνό, να έχετε κι εσείς καθαρό αέρα στο μυαλό σας, να μην έχετε νευράκια. Τώρα για τους αδέσμευτους, βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε κάποιο φλερτ μέσα από το ίντερνετ. Περνάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου το τριγωνάκι φέρνει απρόσμενη επαγγελματική και οικονομική ευκαιρία, νέοι μέθοδοι εργασίας, τεχνολογία ή διαφορετική οργάνωση αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Και όσο για τα οικονομικά, είναι η ώρα για ψώνια, το ξέρετε. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, το Τσάμπ, ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν έχω ξανακούσει και μας το ζητάει εδώ πέρα η φίλη μας η Μαρία.

Τζάμπ ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, ένα υπέροχο τραγούδι, παιδιά. Okay, αυτό μπαίνει από τώρα στα top 5 αυτής της εβδομάδας, να το ξέρετε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τζάμπ είναι ο champion, είναι ο πρωταθλητής ουσιαστικά. Και εμείς πάμε να δούμε το επόμενό μας ζωδιάκι αν θα είναι πρωταθλητής και στα ψώνια. Και θα περάσω στους διδύμους, όπου η μέρα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας. Τέλεια. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ο Άρης περνά στο Λέοντα και εγκαινιάζει περίοδο έντονης επικοινωνίας, μετακινήσεων, συναντήσεων και αποφάσεων. Γίνεστε πιο άμεση και διεκδικητικοί στο λόγο σας. Και παράλληλα, έχουμε και το τριγωνάκι, το οποίο φέρνει μια αναπάντεχα ευχάριστη εξέλιξη. Στα αισθηματικά, είστε ένας από τους ερωτικούς πρωταγωνιστές της ημέρας. Το τρίγωνο φέρνει απρόσμενο φλερτ, γνωριμία ή ανανέωση μιας σχέσης για τους δεσμευμένους. Οπότε, παιδιά μου, σήμερα πετάτε. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και με τα ψώνια, με τα οικονομικά μας. Λοιπόν, επικοινωνία, πωλήσεις, διαδίκτυο, παρουσιάσεις και μετακινήσεις αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική. Μία πρωτότυπη ιδέα θα εντυπωσιάσει, δική σας έτσι. Τολμήστε να διαφοροποιηθείτε, διότι σήμερα ακριβώς το διαφορετικό είναι αυτό που μπορεί να σας ξεχωρίσει. Και όσο για τα οικονομικά, βλέπω εδώ πέρα έναν απάντεχο δωράκι που φυσικά σας αφήνει ελεύθερους να οργώσετε τα καταστήματα, παιδάκια μου. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενό μου ζωδιάκι και είναι οι τοξότες. Η είσοδος του Άρη στον Λέοντα σας ταιριάζει εξαιρετικά και γενιάζει μια περίοδο δράσης, επέκτασης και νέων εμπειριών. Ταξίδια, σπουδές, εξωτερικό και μεγάλα σχέδια αποκτούν δυναμική και τώρα δεν αρκείσαι στη θεωρία. Θέλεις να περάσεις στην πράξη. Στα αισθηματικά, η ημέρα κρύβει εκπλήξεις. Μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει ξαφνικά μέσα από φίλους ή κοινωνικές επαφές και να σας συναρπάσει. Για να δούμε. Οι δεσμευμένοι αναζητάτε ανανέωση, περισσότερες κοινές εμπειρίες και σχέδια που σας βγάζουν από τη ρουτίνα. Και όσο για τα επαγγελματικά, ο Άρης ευνοεί την ενεργοποίηση σχεδίων που συνδέονται με εξωτερικό, εκπαίδευση, νομικά ή εκδόσεις. Και παράλληλα στα οικονομικά, εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι ανεβαίνετε. Και φυσικά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ψώνια, αγαπημένη μου. Σημαίνει ψώνια τα τοξοτάκια. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα μου ζωδιάκια για σήμερα, πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι. Άραγε, ποιο ζωδιάκι να έχει σειρά?

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

0: παρέα το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Χορεύω, μας τραγούδησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, και εμείς φυσικά χορεύοντας θα περάσουμε και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα. Για να δούμε, τι θα δούμε, θα περάσω στους ζυγούς. Α, αγαπημένε μου ζύγε. Η Δευτέρα έχει αέρα ανανέωσης, άκου εδώ να δεις, και σου προσφέρει την ευκαιρία να ξεφύγεις από όσα είχαν γίνει προβλέψιμα. Ο ήλιος στο ζώδιό σου σχηματίζει τρίγωνο με τον ουρανό και μπορεί να φέρει ξαφνικές προτάσεις, ταξίδια, γνωριμίες ή αποφάσεις που ανοίγει νέους ορίζοντες. Στα αισθηματικά σας, μια γνωριμία μπορεί να εμφανιστεί εντελώς απρόσμενα για τους αδέσμευτους και να σας βγάλει από τα συνηθισμένα. Και όσο για τους δεσμευμένους, ταξιδάκια, διαφορετικές εμπειρίες ανανεώνουν το μεταξύ σας. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, νέοι στόχοι, ομαδικά εγχειρήματα και δικτύωση μπαίνουν δυναμικά στο πρόγραμμα. Το τρίγωνο ήλιου-ουρανού ευνοεί πρωτότυπες προτάσεις, εξωτερικό, εκπαίδευση και νέες κατευθύνσεις. Και όσο για τα οικονομικά σας, μπορείτε να βγείτε και να ξεκινήσετε να αγοράζετε τα πρώτα κομμάτια για την χειμερινή κολεξιόν 2026-2027. Εν ολίγης, ψώνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τελευταίο ζωδιάκι για σήμερα θα είναι ο Υδροχός. Ο Άρης περνάει απέναντί σας το Λέοντα και οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν σε περίοδο έντονης κινητικότητας. Οι άλλοι γίνονται περισσότερο διεκδικητικοί, ενώ εσείς καλείστε να αποφασίσετε με ποιους θέλετε πραγματικά να προχωρήσετε. Οι αντιπαραθέσεις είναι πιθανές όταν δεν υπάρχει κοινός στόχος. Εν ολίγης, άμα δεν υπάρχει κοινός στόχος, μην αρχίσετε την κουβέντα, ή άμα αρχίσετε την κουβέντα, φάτε ένα γλυκάκι. Λοιπόν, στα αισθηματικά, ο Άρης απέναντί σας ανεβάζει τη θερμοκρασία στις σχέσεις και φέρνει πάθος, διεκδίκηση και εύκολες κοντρίτσες. Αυτές οι κοντρίτσες πρέπει λίγο να τις ρεγουλάρετε εσείς. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Να έχετε δίπλα σας ένα γλυκάκι στη τσέπη, στη τσάντα. Στη τσέπη θα γίνετε χάλια, όχι, αφήστε το. Μέσα στη τσάντα όμως μπορείτε να έχετε ευκαιρό ένα γλυκάκι, έτσι. Έτσι για το καλό. Λοιπόν, τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Οι συνεργασίες απαιτούν μεγαλύτερη διαχείριση, αλλά μπορούν να γίνουν και ιδιαίτερα παραγωγικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνετε, έχετε επαφές με εξωτερικό, δημιουργικά projects, σας ανοίγουν νέες προοπτικές και φυσικά στα οικονομικά έρχεται και ένα δωράκι μικρό που σας αφήνει ελεύθερους να απολαύσετε τη μέρα και με τα ψώνια σας. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας και για σήμερα. Μπήκαμε δυναμικά, έτσι. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας πολύ δυναμικά. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σάκη Ρουβά, το «Έλα στο χορό». Αγαπημένο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι χορευτικό. Και πάμε να χορέψουμε και φυσικά επιστρέφω.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σάκη Ρουβά, εμείς πάμε δυναμικά να συνεχίσουμε με το μουσικό μας ξυπνητήρι εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, βεβαίως, βεβαίως. Και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εννοείται το πρόγραμμά μας ξεκινάει 8 με 11 με το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Είμαστε στον αέρα
2: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

επίσης δεν ξεχνάμε ότι αύριο είναι Τρίτη, οπότε ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Φυσικά θα τρέξετε γρήγορα, θα σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και θα πάτε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης να προμηθευτείτε το νέο τεύχος της ζεύξης που κυκλοφορεί αύριο. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφουμε εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Έχουμε και άλλα να πούμε.

Τι υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, Καλομήρα Αμίν και Γέλα μου, Χαμογέλα μου από Πέτρο Ιακωβίδη. Και φυσικά παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, είμαστε εδώ.

ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχετε ακούσει την έκφραση «μου είναι παιχνιδάκι» που λένε στην Αγγλία «it's a piece of cake»? Ναι, το θέμα είναι το ότι «μου είναι παιχνιδάκι» σε άλλες χώρες λέγεται εντελώς διαφορετικά. Ναι, εντελώς όμως διαφορετικά. Πάμε να δούμε πώς λέγεται στην Ολλανδία το «μου είναι παιχνιδάκι», δηλαδή «μου είναι τόσο εύκολο». Στην Ολλανδία λένε «μου είναι αυγουλάκι». Αυγουλάκι, ναι. Εύκολο σαν αυγουλάκι. Παιδιά, έχω δει πάρα πολλές σεζόν MasterChef για να ξέρω ότι μόνο εύκολο δεν είναι αυτό το αυγουλάκι. Δηλαδή, άντε εσύ να πετύχεις τα αυγά ποσέ όπως ακριβώς τα θέλεις. Ή να πετύχεις τα αγαπημένα σου scrambled eggs που να είναι και ζουμερά έτσι ωραία, να είναι σπασμένα σωστά και να μην είναι τόσο στεγνά. Δηλαδή, είναι εύκολο, Ολλανδί μου, το αυγουλάκι? Όχι, διαιρωτώ με κι εγώ έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα, στην Βραζιλία λένε είναι μέλι στην πιπίλα. Ναι, το όνειρό μου είναι πραγματικά κάποιος να μου έρθει και να μου πει αυτή την έκφραση. Αλήθεια σας το λέω. Ήταν δύσκολο το τεστ? Όχι, τίποτα. Μέλι στην πιπίλα. What? Excuse me? Κάπου χάθηκα στη μετάφραση. Πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, θα πω εγώ στη Βραζιλία. Και πάμε δυνατά εμείς να ακούσουμε «Λογαριασμό» από Κατερίνα Λιόλιου. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και φυσικά θα επιστρέψω και με περισσότερα εδώ πέρα, διότι «it is not a piece of cake», δεν είναι μέλι στην πιπίλα, αυτό το άρθρο.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού είσαι, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Σαν σήμερα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
11: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 που είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και οι πρεμιέρες, μην νομίζετε ότι τελειώσανε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και άλλα πραγματάκια που έρχονται, όπως το Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
15: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
14: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Όπως επίσης κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης κυκλοφορεί και η ζεύξη μας. Οπότε αύριο ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Θα σηκωθείτε από διβάνια, καρέκλες, τραπέζια και θα ασπεύσετε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Και κάπως έτσι πάμε εμείς να δούμε και τους υπόλοιπους ιδιωματισμούς των υπόλοιπων κράτων του πλανήτη. Να δούμε πώς λέγεται το «είναι παιχνιδάκι» στην Τσεχία. Στην Τσεχία, μάλλον, τι να σας πω, είναι παιχνιδάκι για αυτούς το γρατζούνισμα της κιθάρας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μπορούν να γρατζουνίσουν μια κιθάρα, ελάχιστη είναι αυτοί που μπορούν έτσι να παίξουν κιθάρα και να σε μαγέψουν, αλλά, άμα εκπαιδευτείς αγάπη μου, άμα κάνεις μαθήματα κιθάρας, δεν θα γρατζουνάς την κιθάρα όπως εγώ. Βέβαια, τι να σας πω, εντάξει, γρατζούνισμα κιθάρας αμέσως. Άλλο ένα που έχω εδώ πέρα είναι από την Ισπανία. Λέει ότι λένε εκεί πέρα ράψιμο και τραγούδι. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο για αυτούς το ράψιμο και τραγούδι. Συγγνώμη αγάπες μου, αλλά αν εγώ έραβα, σίγουρα δεν θα μπορούσα παράλληλα να τραγουδήσω. Εδώ με το ζόρι παίζω πιάνο και τραγουδάω ταυτόχρονα. Αν έραβα κιόλας, προβλέπω η ραπτομηχανή να μου έπαιρνε και κανένα δάχτυλο. Ακούσε και ράψιμο και τραγούδι, δηλαδή συγγνώμη, στην Ισπανία είναι φυσιολογικό. Δεν το λες και παιχνιδάκι αγάπη μου να ράβεις και να τραγουδάς ταυτόχρονα, τόσο καλή είστε πια στα πάντα εκεί. Πα πα πα πα πα πα πα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που μας το ζητάει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης, «Φωτιά με φωτιά» από Πάνω Κιάμο.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Πάνω Κιάμο, Φωτιά με Φωτιά, εμείς παιδιά μου εδώ πέρα ερχόμαστε για να βάλουμε φωτιά, εννοείται όχι κυριολεκτικά, έτσι, παρεξηγηθούμε κιόλας, αλλά να βάλουμε φωτιά στο πρόγραμμα εδώ πέρα στο Ράδιο Αλιβερία 1, διότι το Ράδιο Αλιβερία 1, ξαναλέω, είναι εδώ δίπλα σας για όλες τις ώρες της ημέρας, κάθε μέρα. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι κάθε Τετάρτη τα βράδια μας ομορφαίνει η Ελισάβετ Πετρίδου με το «Εκτός συχνότητας», το οποίο είχε και πρεμιέρα την προηγούμενη μας εβδομάδα.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

we are feeling good. Και πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με αυτόν τον ιδιωματισμό. Το είναι παιχνιδάκι και πώς λέγεται σε άλλες χώρες. Όπως ήδη έχω πει, στην Αγγλία λένε το it's a piece of cake. Είναι πανεύκολο σαν ένα κομμάτι cake δηλαδή, με λίγα λόγια. Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι άμα δεν το έχεις πολύ με το μαχαίρι. Το κομμάτι κέικ μπορεί να είναι και επικίνδυνο για τη σωματική σου ακεραιότητα. Αλλά για να λένε είναι σαν ένα κομμάτι κέικ, η αλήθεια είναι ότι τώρα ένα κεκάκι θα το τρώγαμε. Και θα περάσω στην επόμενη μου χώρα που είναι η Ρουμανία, η οποία άκουγε πολύ Χατζηδάκι, δεν ξέρω, άκουγε πολύ ελληνική μουσική πάντως, διότι ο ιδιωματισμός τους για το είναι πολύ εύκολο είναι το λουλούδι σταυτί. Εμένα τώρα γιατί μου θυμίζει το γαρίφαλο σταυτί και πονηριά στο μάτι. Ναι, εμένα αυτό μου θυμίζει, συγγνώμη κιόλας, λουλούδι στο αυτί. Επειδή ένα παιχνιδάκι βέβαια μπορεί να είναι τόσο μα τόσο εύκολο σαν την άνοιξη και την ανεμελιά, όπως το μέλι στην πιπίλα που έλεγε η άλλη χώρα. Αυτό, λοιπόν, εγώ τώρα τι να πω. Τι να πω, όχι πείτε μου τι να πω. Πάμε στην Ινδία, όπου το εύκολο για αυτούς το λένε παιχνίδι του αριστερού χεριού. Ναι, τώρα ή κάποιο τίκ έχουνε, ή είναι όλοι αριστερόχειρες, διότι δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, παιδιά μου, να κάνεις πράγματα με το αριστερό χέρι. Σας το λέω εγώ που είμαι δεξιόχειρας και μερικές φορές, εντάξει, και στο πιάνο δυσκολεύομαι έτσι λίγο με το αριστερό το χέρι, αλλά εντάξει, τι να πω τώρα εγώ. Πάντως ένα tip θα σας πω για το αριστερό χέρι, ότι άμα δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε το πρωί ή άμα νιστάζετε κατά τη διάρκεια της μέρας, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε για να ξυπνήσετε απευθείας? Να βουρτσίσετε τα δόντια σας με το αριστερό χέρι. Λένε ότι ξυπνάς πολύ, πάρα μα πάρα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Και άμα έχεις κοιμηθεί εσύ το μεσημέρι και έχεις πάρει έτσι το μεσημεριανό σου υπνάκο και δουλεύεις το απόγευμα, βούρτσισε τα δοντάκια σου με το αριστερό σου χέρι, να σου πω εγώ για πότε θα ξυπνήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, Μάγια και φυσικά επιστρέφω, έχω άλλον έναν ιδιωματισμό εδώ πέρα.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι από την μοναδική Ζωζεφίν, και επειδή η ώρα έχει πάει έτσι παρά 10, 2 παρά 10, πάμε εμείς παιδιά μου να πούμε και τον τελευταίο μας ιδιωματισμό, που φυσικά θα είχε να κάνει με φαγητό, διότι εδώ πέρα έχουμε αργήσει λίγο και πεινάμε. Ναι, εντάξει, εγώ 24-7 πεινάω, αλλά αυτή είναι άλλη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στην Πολωνία, που μας λέει: τίποτα πιο εύκολο από ένα ψωμάκι με βούτυρο. Μπράβο στην Πολωνία! Μπράβο στην Πολωνία! Όχι γιατί οι Ισπανοί να τα βλέπουν αυτά, που το έριξαν στο multitasking με το ράψιμο και το τραγούδι. Οι Πολωνοί να τα ακούν αυτά. Οι Ισπανοί να τα ακούν αυτά. Ναι. Καθίστε βρε παιδιά. Καθίστε βρε παιδιά να τσιμπήσουμε κάτι. Ελάτε. Σιγά σιγά. Βέβαια εδώ να τα λέμε και όλα σε αυτά, διότι μερικές φορές η ατυχία μας χτυπάει την πόρτα και μπορεί να μας πέσει το ψωμάκι με το βούτυρο, και φυσικά θα προσγειωθεί με την πλευρά που έχουμε αλείψει το βούτυρο ή τη μαρμελάδα ή τη μερέντα, και θα πέσει κάτω και θα πάει στράφη μια υπέροχη φρυγανίτσα με μερέντα ή ένα υπέροχο ψωμάκι με βούτυρο και μαρμελάδα. Ή αυτό που τρώγαμε όταν ήμασταν μικρά, που τρώγαμε έτσι το ψωμάκι μας με το βούτυρο και τη ζάχαρη από πάνω, ο διαβήτης δηλαδή πάνω στο ψωμί. Σαν αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το άρθρο που διάβασα ότι μόλις πλύνεις το αμάξι κατευθείαν θα μαζευτούν σύννεφα και θα ρίξει λασποβροχή. Μου έχει τύχει άπειρες φορές και η λασποβροχή στα μάξι που μόλις έχω καθαρίσει, μόλις το είχα πάει πλυντήριο, και να μου πέσει το ψωμάκι με τη μερέντα κάτω και να προσγειωθεί με τη μερέντα. Και όχι μόνο χάνω το ψωμί, αλλά πρέπει και να σφουγγαρίσω μετά. Καταλάβατε, πρέπει να προλάβω το σκύλο, διότι ο σκύλος είναι μέσα στο σπίτι και οτιδήποτε πέφτει κάτω, ο σκύλος μου είναι σκούπα. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω αγάπες μου.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου γλυκές, αγάπες μου αγαπημένες, όχι, είστε τα αγαπημένα μου παιδιά. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Ξεκίνησε η εβδομάδα μας πάρα πολύ δυναμικά και εννοείται, σαφώς, θα είμαι εδώ και αύριο κοντά σας 11 με 2. Σας εύχομαι να περάσετε μία υπέροχη μέρα, εύχομαι να περάσατε υπέροχα μαζί μας, έτσι με τις υπέροχες μουσικές που διαλέγουμε και μαζί και διαλέγω και εγώ για σας. Εννοείται θα τα πούμε αύριο, θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι, το «Όταν σ' είχα πρωτοδεί», που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, και εννοείται θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά! Uh-huh.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί παρέα το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ραδιο Αλιβέρι. Ένα.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
6: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
2: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 9.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι

Σβήνω σορίζοντας τα χρόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

μυαλά πουλημένης έκφρασης φιγούραρουν από βλακωτικά

μεταπολούν την ευχαρίστηση με δόσεις άφητων χυμάρων κοροϊδίας σαν τα

τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Понял, что пократы.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
1: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
1: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
1: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
0: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
6: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
0: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
6: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
0: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, Showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια

0: σχέδιο του μέλλοντος το διάστημα πιο οικονομικά.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Δεν το βάζει κάτω ο Μαρτ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ίσως ποντάκος στέναγα μου. Η ευτυχία είναι μια στάλα ειδονή, ίσως ποντάκος στέναγα μου.
1: Αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μην με ρωτάτε και αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Science fiction, Miss fiction is a benson. Θα υπεχθέ στο βράδυ μια ψυχή.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση, τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

έρχουν τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως θα έρχουν τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

0: ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Είμαστε στον αέρα
2: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια, θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάν στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: Πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

Ανοίξαν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρεί.

Ο εποχή μου θυμίζει στο Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

ξερήκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

πει καλπίκο κι αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή θα ξεψυχήσει.

Προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη

0: τη λέει ενημέρωση.
1: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
0: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
2: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
2: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
10: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
11: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
10: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
8: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
8: στα Περίπτερα.
10: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
10: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.